0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας

0: επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας δεν ήθελε να με πάρει μέρα. Πάμε σ' αγαπιούμαστε και κλεβούμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Γκριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου Χρήστος.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με την γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής, στον Ταχυδρόμο, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, έτσι, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει γονείς, θείοι και παππούδες κλπ. Για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνισα κρασιά.
0: Okay.
1: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησαν όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα να έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα κλαμπ, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Κλάους Φόγερμπαχ. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του κλαμπ τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν το 1993. Και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 1996. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω και εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησε το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε

0: με τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινα διευθυντής στο ΕΦ που το αλλάξαμε κιόλας και το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι κι αλλιώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. Την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του Δουνουτού, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το ΕΦ αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το ΕΦ. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 10 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 11. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι με τη γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίπτωση, σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενο σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
1: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
0: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτικέ εστιατορίων.
1: Ναι.
0: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώ.
1: Ωραία.
0: Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια. Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παρεδώσιο με εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού
1: Που
0: των
1: δεν έχουν
0: εστιατόριων.
1: σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
0: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη κάποια ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόριο, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
1: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί ξέρεις, πολλοί ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικός εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις ή θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
0: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα σας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως που μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει, είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL, αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα, μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας γι' αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και στα εστιατόρια που μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι ένα εστιατόριο είναι ο καταναλωτής.

0: Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για κάθε ένα, για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζαδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε. Συζητάμε άλλες φορές όχι, με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη. Ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα, με μία μεγαλύτερη, ας πούμε, ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο, γιατί είναι στα πρώτα του βήματα. Και σε μία δεύτερη, τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μία κριτική, η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μία αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις πτυχές του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για μας το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί, και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, είναι ότι ένας, ας πούμε, κριτικός θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
0: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει η τηλεόραση.
1: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
1: Γι' αυτό που τρώει.
0: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ πατησίων και κυφσιάς.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
1: Στον σεφ.
0: Στο σεφ, και κυρίως μπαίνει στη λογική πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το master chef, αλλά δεν αφορά κανένα πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανες εσύ, πώς θα έκανες εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανέναν παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα, ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνης δεν είναι ζωγράφοι, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ.
1: Okay.
0: Ίσα-ίσα.
1: Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν, ας πούμε, κριτής?
0: Και φυσικά. Απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Mm-hmm. Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε.

0: Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο Masterchef για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή θα να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα ας πούμε της Κυριακής που λέμε ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια ας πούμε λογική αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν ας πούμε κριτική εστιατορίων.
0: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε διαχειριστούμε όλο το και όλο το ενδιάμεσο. Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη Φερρυππίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό και ούτω καθεξής, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί και τείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν
1: να
0: έχω
1: κατανοήσεις.
0: Την ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί και πέρα ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει
1: διαφωνώντα μαζί του.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι. Ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία. Είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο, πριν από κάποιες μέρες εδώ. Και λέγαμε ότι έρχεται ένας ας πούμε φιλοξενούμενος είτε ξέρω εγώ τουρίστας από την υπόλοιπη ας πούμε Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο 5 μαγαζιά για σούσι, 5 μαγαζιά για μεξικάνικο, 5 μαγαζιά για ιταλικό και όλα αυτά κακής ποιότητας και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις, η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για της κρητικής κουζίνας, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί.

0: ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο ας πούμε τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
1: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες,
0: ναι,
1: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως, ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα Μεξικάνικα και τα Σούσι κλπ. Είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρις ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε, το οποίο ήταν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πια όπου αυτό το υπερήφημη αυτή σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν, πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα, ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή γαστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
0: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό η μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που να είναι καλό και απλό.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά είναι... έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνεται. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10, τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι, η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
0: Μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο.
1: Είναι
0: ορισμός,
1: ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονα. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου, την οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε, εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει είναι τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίο. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο

0: δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω, γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός διαιτητής θα το έθαβα. Ως καταναλωτής, μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι.
1: Ναι, να μην παραμβαίνει το τέλος πάντων.
0: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω.
1: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας έναν φίλο σου εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
0: Καλά, αν πάω εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
0: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα, θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωση κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο εστιατόριο και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
1: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε.
0: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
0: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Αν τώρα είναι σε δώρο το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιος άλλος που δεν θα είναι φίλος του.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι κοιλότητος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύ δώρος και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από για κάποιο χώρο εστίασης, όπου να σε έχει οθήσει να πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο?
1: Εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουμε διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο. Αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
0: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη?
1: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει. Άποψη με σημασία.
0: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
1: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι, τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι. Το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης και θεωρώ ότι, το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο, ένα άλλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει,
0: για να τον πάρει,
1: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας. Οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι. Οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσίας πίσω από το γιατί αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη α, ένας καταναλωτής, και ένας κριτικός που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει μία άποψη β και ο καταναλωτής λέει αυτό μ' αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο. Δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει. Δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
0: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
1: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ναι. Μηδέν, ένα. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται έχουν ακριβώς αυτή την αξία. Μηδέν. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.000 ότι αυτό είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία, εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε ξέρεις, Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξεχασέμε.
0: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάσεις.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι ξέρεις, βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργήθηκε ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
0: Κλάους Φόγενμπαχ.
1: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής, έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά ξέρεις, η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους, πήγε κάπου αλλού. Αλλά το Μπαγιάτσο το 1987 που άνοιξε στην Ήδρα, ή το 86, και μετά το 87 νομίζω στο Κολωνάκι, ήταν ένα εστιατόριο το οποίο, πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους τα πρώτα 10 χρόνια, ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό το 30 χρόνια, είναι η Σπονδή. Η οποία είναι μεν γαλλικό εστιατόριο, δεν δημιούργησε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πολλοί από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
0: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
1: Έχουν περάσει από τη Σπονδή. Η Σπονδή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
0: Φυτώριο.
1: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις, τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρήσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από το χρήσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα ή 99, ήταν ή 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλάω πάντα για τα καλύτερα, έτσι, ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011 είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο

0: βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης ο Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας, το εξωτερικό κλπ, ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή, η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε και λοιπά στις ταβέρνες εννοώντας, και τους λέγανε πουθενά, τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες, που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που έκαναν τα Άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά.
1: Οι
0: Και τώρα
1: σεφ
0: ξεχνάω και ένα σωρό καλά, το
1: ο
0: Βαρούλκο.
1: Βαγγέλης ο
0: Το
1: Λιάκος τον Σπύρο.
0: Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Η αδερφή Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη, κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προ μερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει τα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω από
1: Καλά,
0: όλα. Τώρα δεν
1: σίγουρα.
0: κάνουμε
1: Ναι,
0: μια
1: δεν
0: καταγραφή,
1: κάνουμε.
0: αλλά εν πάση
1: Όχι.
0: περιπτώσει έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η ΣΕΦ από την περιφέρεια δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από τους ΣΕΦ
0: Προφανώς.
1: της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Προφανώς.
1: Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει,
0: Δεν μπορεί
1: να
0: να αλλάξει.
1: δοθεί έτσι περισσότερη σημασία.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η σεφ της επαρχίας δεν είναι η σεφ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας, το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου, το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της Υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότερο επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει. Και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε 3 μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπει ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια για να γίνουν μπήλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να του δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδρ και να δουν τον Μποτρίνης, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνει διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο επιδιαβάζει ο Σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιο κάτι, η σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, 10, δεν του ήξερε ούτε μάνα του. Έτσι, δηλαδή έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο που ήταν τη μόδα στην μικρή κοινότητα, ας πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε Και έλεγε ποιο είναι ο σεφ, ρε παιδιά, και έλεγε, α, είναι ο Γιάννης. Ποιο Γιάννης, α, ο Γιάννης. Έχω ρωτήσει τον.

0: εστιατόρα. Για ένα γνωστό τότε εστιατόρα τη Θεσσαλονίκη. Πώς το λένε το σεφ σου, μου λέει Γιάννη. Λέω Γιάννη τι. Μου λέει δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννης πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόρα τη μόδα. Χωρίς τύπο, όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Λέει κάποιος πρέπει να γράψει τα ονόματά σας.
1: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι
0: και
1: ένα κίνητρο για μας.
0: Δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και δεν πρέπει να ότι... δίνεις μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.
1: Όχι.
0: Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
1: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του, αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή. Η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, η ας το πούμε ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού τους.
0: Κοίταξε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Που... Γενικά καλό είναι να πούμε και μια άλλη άποψη, δεν είναι κακό.
1: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το ας πούμε σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό.
0: Κοίταξε,
1: δεν μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο να...
0: Και από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου. Ή να αρχίσει να μπαίνει σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση, ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
1: Μπορείς να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι για μένα
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν έχεις υποχρέωση να την πεις.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Δηλαδή εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
1: Ναι, όχι.
0: Την άποψή σου.
1: Εάν πια, θέλει έτσι, να την πει την άποψή του. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
0: τώρα
1: για το...
0: πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή, έρχομαι στο εστιατόριο, σου τρώω και με ρωτάς πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σου πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωσή μου είναι απέναντι στον καταναλωτή. Δεν είναι απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
1: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
0: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλος και το μόνο που του δίνει με 4 αστέρια στο Stephen Elbe's Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή και 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάδα ή στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτός στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνα σεφ.
1: Χαίρομαι πολύ που δεν είπες σε μένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
1: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν.
0: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή, το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι, όπως η Θάλια, η Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και...

0: Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω, να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Θα κάνω άλλα πράγματα, αν είμαι εν ζωή.
1: Ναι.
0: Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα, ξέρεις, πρέπει να είμαστε σε αναζήτηση. Αν μας ακούει κανένας 20χρονος με ταλέντο, εδώ είναι το πεδίο δόξου λαμπρό.
1: Πάνω Θελιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλάρη.
1: Νομίζω ότι, κοίτα, είναι καλό να, να δίνουμε κάποιες, ας πούμε, επεξηγήσεις σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικός.
0: Εννοείται, εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσίας από αυτές που λατρεύουμε στην Ελλάδα, δεν κάνει κακό.
1: Να πούμε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide, που είναι κλειστά 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
1: Okay.
0: Και 30 χρόνια εγώ.
1: Και 30 χρόνια εσύ.
0: Outnumbered.
1: Δεν σου φαίνεται.
0: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είμαι μικρός.
1: Έτσι λοιπόν, με τον πάνω τον Θελιγιάννη στο Ethereal Wild Resort και το Food Project Stories, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση. Όπως λέω συνήθως, θα κλείσω και τώρα. Το λέω 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Φυσικά, Jessie μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μην τα αφήνα.
6: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό.

0: Δικαστήριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Κάμελοτ. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.
20: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
21: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Ο καιρός αντιγιά. Σε καμία περίπτωση δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι στην καρδιά του χειμώνα. Ηλιοφάνεια αντιγιά. Νομίζετε 3-5 βαθμούς έξω την ακούσει λίγο την κατάσταση όλη. Φεύγουμε με Γιώργο Τζένι και πάμε τώρα στη Χαϊδελβέργη. Το λέω έτσι για να το μάθετε και σωστά, γιατί κάποιοι το προφέρουν και Χαϊδελβέργη όπως εγώ. Έχουμε πάρει ήδη τα tips. Πάρει τα tips. Το μία φίλη του Γιώργου, δεν ξέρω. Ξέρει μάλλον τι θα σας έστειλε, εμείς δεν ξέρω που θα καταλήξουμε.

0: Λίγο πριν πες στην Χάιντελβεργη, τρώσεις καμιά κλίση για να ισχυώσεις και να μάθεις πώς μπαίνεις.
1: Το καλημέρα.
0: Γιατί τι γίνεται, ενώ έρχεσαι κανονικά και στρίβεις τη διχάλα για να μπεις πέσα απότομα.
1: Από το 30.
0: Ναι, πέφτεις στο 70,
1: έχει
0: και στο 50 όσο μπαίνεις μέσα και αν δεν προσέχεις, έχεις μερικά εμφύμια κλίσσα της τάξης των
1: 50.
0: Εσύ πώς έφαγες?
1: 4-5 σίγουρα.
0: Αλήθεια? Γι' αυτό τώρα πας στην κοτούλα. Τη Λυράτη.
1: Το θέμα είναι ότι σε γράφει το 51.
0: Στο 51.
1: Όχι, σου λέει όριο 50, στο 51 βλέπεις το φλάσκο.
0: Ακριβώς όπως γίνεται και στην Ελλάδα. Το 49.

Χάιντελβεργη, η ρομαντική γερμανική πόλη που σου φαίνεται λες και ξεπίδησε από παραμύθι. Για κάποιους είναι η πιο όμορφη πόλη στη Γερμανία. Είμαστε στο κέντρο, θα πάμε στο Μεσαιωνικό κάστρο. Θέλω να τα δούμε όλα, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο.

0: Κρεάνθη.
1: Έλα.
0: Εδώ σε έχουμε.
1: Έλα.
0: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να μας κατευθύνει το που θα πάμε στη Χαϊδελβέργη. Και είμαστε, Κρεάνθη, δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε τηλεοπτική εκπομπή, μόνο σε εμάς. Είμαστε σε... Τι είναι αυτό, είπαμε πριν.
2: Σε live σύνδεση.
0: Ναι, βιβλιοθήκη είναι.
2: Όχι.
0: Έχω μπροστά μου.
1: Όχι, είναι κομμάτι του Πανεπιστημίου. Κάνουμε μαθήματα. Ναι.
0: Και θέλω λίγο την, σε άπτε στα γερμανικά να μας πεις το Dem Led Ven Den Len. Πώς το πες?
1: Θα το πω. Dem Lebendigen Geist.
0: Dem Lebendigen Geist. Πρέπει να... Μια ολόκληρη εκπομπή για να πω αυτή την πρόταση. Πάμε άλλη μια. Dem...
1: Lebendigen.
0: Dem Lebendigen.
2: Lebe, lebe.
1: Geist.
0: Geist. Το Geist το είπα. Και φεύγουμε για Κάστρο.
2: Βιβλιοθήκη.
0: Πού είναι κλειστή?
2: Όχι, ανοιχτή είναι η βιβλιοθήκη, πάντα.
0: Πάμε να πάρουμε μερικές πληροφορίες στην βιβλιοθήκη. Η οποία, μία από τις πληροφορίες που μας είπε η Κλεάνθη, είναι ότι στα ελληνικά τι.
2: Έχει πάνω από τις πόρτες ελληνικά.
0: Έχει πάνω από τις πόρτες ελληνικά. Παντού υπάρχουμε.
1: Να μου πεις αν καταλάβετε τι λέει.
0: Εύκολα. Γεια σου, Κλεάνθη. Από μένα, γεια. Πάμε βιβλιοθήκη, πάμε βιβλιοθήκη, πάμε βιβλιοθήκη. Έχω και τον Γιώργο εδώ.
2: Έγινε.
0: Γεια.

η Σοφίας Πηγή δια βιβλίο Ρέι. Είδω τα ελληνικά και ακριβώς δίπλα το γράμμα αποκτήνει το δε πνεύμα ζόμπι.

σε ένα μπολ βάζουμε τη μουστάρδα, το μιλίτι, μαρμελάδα, φρούτα του δάσους εγώ, εσείς βάλτε ό,τι θέλετε αρκεί να είναι λίγο χλιαρή, πάστα σκόρδου, το ελαιόλαδο, τόσο όσο, αλατίζουμε, ανακατεύουμε, κόβουμε τα κρεμμύδια λεπτές φέτες με ένα τέτοιο καλό μαχαίρι της Σοπινέλ. Αυτά προτιμώ εγώ, αυτά δουλεύω, αυτά μου κάνουν τη μαγειρική μου ζωή πιο εύκολη. Λεπτές φέτες. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια μέσα στο μείγμα. Εδώ θέλουμε ιδανικά κόκκινα κρεμμύδια. Τα ανακατεύουμε μέσα στο μείγμα και τα αφήνουμε τουλάχιστον 10 λεπτά να κατεβάσουν χυμούς και να μαριναριστούν όλα τα υλικά μαζί. Παίρνουμε τα λουκάνικα, τα κόβουμε ακριβώς στη μέση. Στον πάτο της γάστρας ενός ταψιού ρίχνουμε το μισό μείγμα και απλώνουμε από πάνω τα λουκάνικα. Συνεχίζουμε με το υπόλοιπο μείγμα και πάμε στο φούρνο για ψήσιμο. Παίρνουμε μήλα ζαγορίν, κόκκινα, και κόβουμε τόσο λεπτές φέτες, τόσο όσο. Διασκορπίζουμε μέσα στα λουκάνικα και στην μαρινάδα, παύλα σάλτσα, και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά, σκεπασμένα σε γάστρα ή σε ένα ταψί.

το μεσαιωνικό κάστρο Σλος, αν το προφέρω σωστά. Και αν αντέχετε, περπατάτε γύρω στα 10 λεπτά ορειβασία. Αλλιώς τελεφερίκ για να απολαύσεις τη θέα. Εκεί πάμε. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Συνεχίζουμε τη βόλτα στην παλιά πόλη. Εδώ τώρα θα βρούμε καφέ, τα μπαρόκ κτίρια και τα δεδαλώδη, αν μου επιτρέπετε, καλτερίμια, τα οποία είναι γεμάτα από φοιτητές, δίνουν ζωή στην πόλη. Το happy end έτσι στο παραμύθι δίνεται μέσα από τον δρόμο των φιλοσόφων, σε ένα υπέροχο μονοπάτι που ξεκινά από την πόλη και διασχίζοντας τη γέφυρα Carl Theodor, θα πάνω κιόλας, και καταλήγει στην απέναντι όχθη του ποταμού, από όπου η θέα στην πόλη

0: πόλη, τον ποταμό και το κάστρο, σου κόβει απλά την ανάσα. Πραγματικά επιβλητικά τα μονοπάτια και τα καλτερίμια, όντως αθηνάφωνο, η αρχιτεκτονική είναι όντως βγαλμένη από παραμύθι και σου βγάζει έναν ρομαντισμό.
1: Η Κλεάνθη λέει ότι το χοτέλ...
0: Καλιφόρνια.
1: Ρίτα.
0: Ναι.
1: Ρίτα.
0: Α, το κοφέ, κοτέλ, κοτέλ,
1: είναι
0: Ρίτα.
1: Είναι από τα αυθεντικά κτίρια πριν κάψουν την πόλη οι Γάλλοι.
0: Εκεί θα πάμε.
1: Αυτό το μπορείτε εδώ.
0: Α, το χοτέλ Ρίτα. Πάμε στο χοτέλ Ρίτα. Είναι ένα από τα πιο...
1: Ήταν όλη η πόλη πριν την κάψουν οι Γάλλοι. Αυθεντικό κτίριο.
0: Συνεχίζουμε τις πληροφορίες μέχρι να πάμε στον προορισμό μας. Είμαστε στο Δημαρχείο. Είμαστε στο Δημαρχείο. Η Κλεάνθη είναι online συνέχεια με τον Γιώργο. Δίνει πληροφορίες. Εδώ γίνονται συναυλίες. Και...
1: Στην εκκλησία αυτή έχει κάνει συναυλία ο Λουντοβίκο.
0: Ο Λουντοβίκος, όχι των Ανογείων. Όχι των Ανογείων.
1: Ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι.
0: Ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι.
1: Επίσης, το Max Bar αυτό. Έχουμε πληροφορία από την Κλεάνθη επίσης ότι είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά και παλαιότερα καφέ.
0: Μα όλος το παλαιότερα μας πας. Και είναι υπέροχα εδώ.
1: Για καπνίζοντες.
0: Για καπνίζοντες δεν καπνίζουμε, απεχθανόμαστε το τσιγάρο. Πίσω είναι το Δημαρχείο και το κτίριο, εδώ.
1: Ωραίος καιρός.
0: Πολύ ωραίος καιρός. Υπέροχα. Max Bar. Το πιο παλιό καφέ της πόλης.

Χάιδελβέργη, η μεσαιωνική πόλη παραμύθι στην καρδιά της Γερμανίας που ερωτεύτηκαν ο Γκέτε και ο Μάρκ Τουέιν. Η Χάιδελβέργη μοιάζει με μεσαιωνικό παραμύθι με κάστρα, μάγισσες και φιλοσόφους, βγαλμένο θαρρής από τις συλλογές των αδελφών Γκριμ.

γέφυρα αυτή αποτελούσε πάντα σύμβολο της Χάιντελβέργης. Στις κόχες της δεσπόζουν τα γάλματα του Καρλ Θεοδόρ, ο οποίος την έκτισε και της έδωσε το όνομά του. Ενώ τώρα στη νότια άκρη θα αντικρίσει κανείς το Μπρούτζινο γλυπτό του Πιθήκου.

γέφυρα είναι το μοναδικό αξιοθέατρο της πόλης που καταστράφηκε κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και κτίστηκε ξανά μετά το τέλος του.

προσθέτουμε το αλεύρι σι του μείγμα ολικής άλεσης στον καδό, το baking powder, το βούτυρο τύπου κερκυράς και το κρασί.

αλάτι θαλασσινό και ζυμώνουμε να πάρουμε μια ωραία εύκολα στη ζύμη. Και δουλεύουμε, την κάνουμε μια μπάλα και την αφήνουμε και αυτή να ξεκουραστεί όπως όλες τις ζύμες. Σχομυρίζει βούτυρο. Χωρίζουμε τη ζύμη σε τρία ίσα μέρη και ξεκινάμε με το πρώτο, την πρώτη εκδοχή. Απλώνουμε και κόβουμε σε μέγεθος καρυδιού. Τα διαχωρίζουμε και ξεκινάμε. Κάνουμε μια χοντρή κλωστή σε ό,τι μέγεθος κρυσίνη θέλετε. Εδώ είμαστε καλά κατ' εμέ. Και απλώνω πρώτα στον πάτο σπόρους και περνάω από πάνω. Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή. Συνεχίζω με τα υπόλοιπα. Στύπουμε καλά ένα καρότο, το ενσωματώνουμε στη ζύμη και κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάναμε και στα πρώτα.

βάζουμε σπόρια και στα τρία αν θέλουμε και κάνουμε παιχνίδι όπως θέλουμε. Τώρα αυτό είναι με γραβιέρα, το τρίτο και τελευταίο, ή κεφαλοτήρι. Εγώ θα βάλω κεφαλοτήρι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Κεφαλοτήρι, ρολάρισμα. Τα τοποθετούμε όλα σχεδόν δίπλα, να μην ακουμπάει το ένα το άλλο. Εναλλακτικά τα περνάμε με κρόκο αυγού, τα λύφουμε δηλαδή. Πάμε να τα ψήσουμε για 20 λεπτά.

Okay. Ανεβαίνουμε. Πάμε να πάρουμε το τηλεφερίκ. Άλλη ομορφιά τώρα εδώ. Άλλα τα μονοπάτια. Έχει ανέβασμα.

0: εισιτήρια για τελεφερήκ επιτέλους.
1: 9 ευρώ το εισιτήριάκι και βόλτα. Παρά 10 λεπτά. Α, το κάνουμε για αυτό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Μόλις περάσαμε την κεντρική είσοδο, κάποιοι το λένε το παλάτι της Σεϊχ Χάιντελμπεργκης, ένα ερυπωμένο κάστρο από κόκκινο ψαμίτι φτιαγμένο του 16ου αιώνα.

αναμφισβήτητα ίσως το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο της Χαϊδελβέργης. Είναι το κάστρο που διασχίζουμε και βλέπουμε μπροστά μας. Οικοδομήθηκε επί της βασιλείας του πρίγκιπα Ελεκτόρ Ραπ Ρέτστ, αν το λέω σωστά, μεταξύ του 1398 και 1410. Η τεχνοτροπία του είναι ένα μείγμα γοτθικού και αναγεννησιακού στυλ. Το κάστρο καταστράφηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια πολέμων και δέχτηκε δυσάριθμες προσπάθειες για αναστήλωση. Με το πέρασμα των ετών προστέθηκαν επιπλέον πτέρυγες στις αίθουσες. Στις μέρες μας οι χώροι του κάστρου χρησιμοποιούνται για δεξιώσεις, ιατρικές παραστάσεις,

Είμαι στο κέντρο του κάστρου. Νομίζω ότι οφείλει κανείς να το επισκεφτεί, είτε βρίσκεται στη Χάιντενβέργη, είτε βρίσκεται στη Γερμανία, κοντά στην πόλη της Χάιντενβέργης, όπως είμαι εγώ τώρα στη Φραγκφούρτη. Είναι επιβλητικό, είναι πανέμορφο, σε προσβολώνει. Έχει και την ιστορία του φυσικά.

Έχουμε έναν αέρα γύρω-γύρω που δεν πάει ο νου σας. Δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Θα φάω λίγο καρύδι. Έχω ανανά. Έχω μήλα ζαγορίν. Έχω απάκι και θα κάνουμε την πιο εναλλακτική ρώσικη ή αλλιώς ρωσική σαλάτα. Να μου επιτραπεί, ε. Πάμε. Έχω κάνει ήδη μια προεργασία. Πατατούλα, μιλαράκι μέσα, καρότο, αρακά, καλαμπόκι και τώρα θα κόψω σε ζαράκια ανανά σε κονσέρβα. Αυτή είναι εδώ την ιδιαίτερη γλυκόξινη ρωσική σαλάτα. Θα της δώσουμε ένταση και αέρα καπνιστό με απάκι κριτικό. Καρύδια. Τα κόβουμε όπως τα κόβω εγώ ή τα σπάμε στο χέρι, όχι στο μπλέντερ. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι τρώμε, έτσι. Πάμε να δώσουμε σπιρτάδα με λιαστή ντομάτα, έτοιμη κομμένη. Νοστιμίζουμε και δίνουμε και άλλη γεύση με σταφίδα. Αλατίζουμε και νοστιμίζουμε. Και έχω μία από τις καλύτερες μαγιονέζες της αγοράς. Πραγματική μαγιονέζα, Golden Classic της Biosal. Και κοιτάξτε τώρα, όταν κάνετε τέτοιου είδους σαλάτες, δεν θα μου βάζετε ένα κιλό μαγιονέζα. Θέλω να υπερισχύουν τα λαχανικά και όχι η μαγιονέζα και να γίνει παραπάνω λιπαρή και να χάσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία. Σερβίρω ιδανικά, πιο ιδανικά δεν υπάρχει, με αυτές εδώ τις υπέροχες μπουκές με ντομάτα και λαδορίγανη.

0: Α, σωστά, ναι, τώρα κατεβαίνουμε και πάμε να δούμε το μεγαλύτερο βαρέλι του κόσμου, το οποίο είναι αριστερά.
1: Αριστερά.
0: Ή να πάμε πρώτα.
1: Πάμε πρώτα στο μπαλκόνι, να βλάμε το φως.
0: Πάμε στο μπαλκόνι για να δούμε έτσι μια θέα που θα σας αποσβολιώσει, θα σας αφήσει άφωνο συνολικά.
1: Αυτό ήταν κρυκλή.
0: Αποσβολώ. Είστε έτοιμοι? Μετρήστε μέχρι το 5 και γυρίζω.

Εντάξει, τώρα εδώ έχει κρύο. Φανταστείτε τώρα να μην είχε και αυτό τον ήλιο. Δεν ξέρω σε τι υψόμετρο είμαστε ακριβώς. Πίσω μου είναι απλά υπέροχα. Πανοραμικά. Όλοι οι Χάι Δελβέργοι. Τη μία βάζω το μη, την άλλη βάζω το λι.

Πάμε να δούμε και το μεγαλύτερο βαρέλι τώρα του κόσμου. Εδώ έχει ζέστη, παιδιά, και εδώ είναι το βαρέλι. Είστε έτοιμοι να δούμε το μεγαλύτερο βαρέλι του κόσμου. Να εκμεταλλεύονται σωστά τα μουσεία τους, τους μουσιακούς χώρους. Έχουν φαγητό μέσα, μπύρες, τα πάντα εδώ. Γυρίζω και μυρίζω. Πίσω.

0: Μεσαιωνικές μπύρες. Αν δεν κάνω λάθος. Ωραία διαμορφωμένος χώρος, τα τραπέζια, από ό,τι βλέπουμε εκεί γίνονται και μουσικές βραδιές, μέρες, νύχτες, απογεύματα. Και τελικά από ό,τι μου λέει εδώ η φίλη μου η Τζέινι, που επιτέλους τη βλέπετε και νομίζω ότι θα την ακούτε αυτή τη φορά, γιατί πριν είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, υπάρχει μεγαλύτερο βαρέλι, δεν ήταν αυτό που είδα πριν και σας έδειξα εγώ. Αυτό είναι, ναι, μεγάλο βαρέλι, λέω και εγώ. Το λες και μεγάλο. Αυτό με το γεμίσουμε κρασί. Πόσο πίνουμε για μια ζωή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και πας μαγειρεύοντας, θέλω να... Τι είμαι εγώ?
1: Παντούλεο υπάρχει ένας Έλληνας.
0: Ναι, και πάει και μαγειρεύοντας.
1: Και πάει και μαγειρεύοντας.

0: Ένομά σου δεν μου είπες.
1: Όλγα.
0: Όλγα. Ποντιακή συνταγή.
1: Ποντιακή.
0: Ναι, αγαπημένη.
1: Η
0: Ρωσκή.
1: Μετά το την τσορμά.
0: Ναι. Η Όλγα πάνω στο μεγαλύτερο βαρέλι μας λέει ποντιακές αγαπημένες συνταγές.
1: Και ατρώματα πολύ νόστιμα.
0: Ποια?
1: Ατρώματα νόστιμα και ωραία.
0: Έρχομαι από Θεσσαλονίκη να μαγειρέψω.
1: Έρχεσαι. Έλα.

0: dry.
1: Let me do a dry Riesling from Heidelberg.
0: Yes.
2: Δεν έχει.
0: Μεζέ, έχει μεζέ. Μεζέ, μέτζε, μέτζε. Food, food, food. Food with a wine.
1: I can offer you a pretzel or this tatlabé, which is...
0: Ah, pretzel.
1: Yeah.
0: Έχει μόνο pretzel, έχει. Έπαθε σοκ που το πάμε σε. Τώρα αν κατάλαβα καλά, μου είπε να φάω μουστάρδα μετά το κρασί, με θελάνι.

Είναι ακόμα 3,5 ώρα. Πάμε να δούμε. Ξέρω, θα δούμε. Ο Γιώργος μου λέει ότι έχει κι άλλο καλύτερο σημείο για να δείξουμε πλάνα από το εξωτερικό μπαλκόνι. Αλλά αρχίζει και πέφτει νύχτα και είναι κατά μεσήμερο και δεν ξέρω τι να κάνω, να φύγω ή να μείνω. Μωρέ, καλά δεν τα είδαμε. Δεν φεύγουμε να πάμε να τσιπήσουμε τίποτα. Καλά δεν τα λέω. Καλά τα λέω. Και άμα δεν τα λέω καλά, τα λέω καλά. Αρκεί που συμφωνώ μόνος μου εγώ. Κάνε κανέναν άλλον. Εγώ και εσείς. Τι έδωσες, πως είπα ψέματα. Πέρυσι, Φραγκφούρτ. Φέτος, Χάιλενβέργη. Αυτό το λάμδα με έχει πάρει τα μυαλά. Και προχωράω. Σαν ματίμι σκλή. Εν τω μεταξύ είχαμε κάποια ατυχήματα, αγαπητοί τηλεθεατές. Είχαμε κάποια ατυχήματα τα οποία δεν θα σας τα πω για να δω αν θα τα ανακαλύψετε. Μπήκαν κάποιοι στα πλάνα μας και μας καταστρέψαν. Μας τα κάναν άνω κάτω. Αλλά ελπίζω ο κύριος Κοσμαδάκης που θα μοντάρει την υπέροχη εκπομπή να καλύψει τα κενά και τα τεχνικά, τα όποια τεχνικά προβλήματα υφίστανται. Δεν είναι δίπλα κρυών, έχει νερό, είναι και αυτή όπως πρέπει. Είναι αρμονισμένη με το περιβάλλον, είναι αρμονισμένη με το σημείο που βρισκόμαστε, με την ιστορία του. Πάμε να πάρουμε το τελεφερίκ. Δεν ξέρω αν θα το πάρουμε, δεν κατεβούμε τα πόδια τώρα. Ωραία ήταν εδώ. Διδαχθήκαμε γερμανική ιστορία, είδαμε ωραία πλάνα, είδαμε το μεγαλύτερο βαρέλι του κόσμου ή της Γερμανίας, δεν ξέρω. Πάλι ήταν τεράστιο. Και τι ώρα είναι, μπορείς να μου πεις, 4 είναι, τι ώρα είναι, 4 είναι. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Φαντάζομαι τώρα να έχει κρύο εδώ, τώρα δεν έχει κρύο, έχει ήλιο και την ακούς κανονικά. Ωχ, Θεέ μου. Πρέπει να σταματήσω να μιλάω, ε. Το ξέρω. Γεια. Καπνιστή μπριζόλα έχω.

Γαλοτήρι έχω, παξιμάδια έχω. Θα κάνουμε μεζελάκι να πιείτε το κρασί σας. Εύκολο, γρήγορο, νόστιμο όπως σχεδόν πάντα. Πάμε να ψιλοκόψουμε την καπνιστή μπριζόλα πολύ πολύ πολύ καλά ψιλοκομμένη. Βλέπετε, αέρας. Γιατί θα δείτε σε λίγο την κάνω έτσι. Σπάμε με τα χέρια μας χοντροσπασμένα καρύδια στον πάτο ενός τηγανιού και τα καβουρδίζουμε. Μετά τα αφαιρούμε. Τα καβουρδίσαμε, τα αφαιρούμε. Στο ίδιο τηγάνι, ελαιόλαδο, αρκετό, φιλέτο ελιάς, κάπαρι, την ψιλοκομμένη μπριζόλα, μια-δυο στροφές και το κατεβάζουμε από τη φωτιά. Ψιλοκόβουμε αρκετό μαϊντανό με ένα πίλερ, παίρνουμε ξύσμα από ένα καλό λιμόνι ακέρωτο και πάμε μέσα το ξύσμα, το μαϊντανό, ρίχνω λιαστή ντομάτα, ανακατεύω και σερβίρω με γαλοτήρι και παξιμάδια. Υπέροχη, σχεδόν πολτός, ψιλοκομμένη, λιαστή ντομάτα, είπαμε, Θεσσαλίας. Ανακατεύουμε να ενσωματωθούν, να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά, να πέσει λίγο και η θερμοκρασία, να βγάλουν τα αρώματά τους. Ρίχνω τα καρύδια. Μπορείτε να βάλετε και αμύγδαλο εδώ αν θέλετε. Αφήνω στην άκρη για να σερβίρω το γαλοτήρι στο πιάτο. Απλώνουμε στο κέντρο ενός πιάτου γάλο ή αλλιώς γαλοτήρι. Βάζουμε ακριβώς στη μέση το μείγμα και στην άκρη του πιάτου βάζουμε μερικά παξιμάδια ζέας με προσθήκη χαρουπιού και έχουμε το τέλειο, το απόλυτο μεζεδάκι και πιπέρι αν θέλουμε χοντροσπασμένο.

0: Τελεφερίκ και επιστροφή. Δεν υπόσχομαι, αλλά για να περιμένει κόσμος, μάλλον κάτι καλό έχει εδώ μέσα. Φαίνεται εξάλλου ότι είναι όλα φρέσκα. Φαίνονται, ναι. Αυτό πρέπει να είναι καλό. Και το κάστρο, ακριβώς από την κάτω του πλευρά. Εντάξει, είναι πίνακας.
1: Θα πιούμε κάποια μπύρα τώρα και να φάμε τίποτα. Δρόμο. Περπάτημα. Κρύο. Αφού αυτό μ' αρέσει. Πάμε. Οι ωραιότερες βόλτες είναι αυτές. Γιατί πρώτον το κρύο είναι τόσο όσο. Τα χρώματα είναι αντεγιά. Τα σοκάκια και αυτά που βλέπουμε είναι όντως βγαλμένα από παραμύθι. Και τι κάνουμε, πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε και γι' αυτό που ήρθαμε. Ο Γιώργος είναι μπροστά και πάμε στην μπειραρία τώρα, την βραβευμένη με την πύρα, την

Πάμε σε μια αντίστοιχη. Εδώ ζυμώνεται.

baked potatoes. Just need salt. Sour cream peanut butter. Just need the lettuce serrano. Αυτό είναι μπιφτέκι από σηκώτη μοσχαρίσιο και είναι απλά αντεγιά και το συνοδεύει με ξενολάχανο. Τα λουκάνικα με το ξενολάχανο.

αν και σένα. Ακούστε τώρα. Είμαι από την αριστερή πλευρά του ποταμού. Ακριβώς πίσω μου και απέναντι, στη δεξιά πλευρά, είναι όλος ο αφρός, η αρκετά υψηλά οικονομικά ευκατάστατη Γερμανία. Ξάλλου νομίζω ότι το διακρίνει κανείς και από τα σπίτια, η μεν και η δε, η πλούσιοι και η λιγότερο πλούσιοι, χωρίς να έχει καμία σημασία αυτό, έτσι.

0: από μένα, τον Βασίλη, και από τον Γιώργο ένα γεια από την Χα
1: Ιβε
0: Ρυγή. Bye!

0: Μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.

0: πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
1: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
0: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
3: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
1: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς, της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
16: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
17: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση... που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
15: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
14: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
16: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
13: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
15: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
14: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
15: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
14: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
18: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
19: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
20: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα.

0: από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 03 μόνο 119, το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
4: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνι.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 10% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Cupid, Cupid.

0: Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
10: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Σε κλίμα απόλυτης ύπνοιας πραγματοποιήθηκε η εκλογή του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα επόμενα 2,5 έτη. Η Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας εξελέγησαν ομόφωνα σε μια διαδικασία που ανέδειξε το κλίμα συνεργασίας και τη σταθερή προσήλωση όλων των παρατάξεων στην κοινή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης πέρα από πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Περιφερειακού Συμβουλίου στη θέση Προέδρου εξελέγει γυναίκα. Η Σοφία Μαλανδράκη έλαβε την ομόφωνη στήριξη του σώματος έπειτα από την πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
1: Είναι πραγματικά μια έκπληξη για μένα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Νοουτάκη, αυτή η τιμή και η εμπιστοσύνη σε αυτό το μοναδικό όργανο που είναι το Περιφερειακό Όργανο Κρήτης. Τα μυαλά, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτά μαζί με την απόλυτη ευθύνη του έργου που έχουν αναλάβει. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι γεμάτο με ανθρώπους που πραγματικά σκέφτονται την Κρήτη και το πώς θα πάει μπροστά.
2: Νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση όλων μας.

0: ήταν ομόφωνα προτείνεται το Προεδρείο από όλες τις παρατάξεις και για τον Πρόεδρο και για τον Αντιπρόεδρο και για τον Γραμματέα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζάχαρη για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μια διαδικασία που ένωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο από όλες τις παρατάξεις, μια διαδικασία διεκδίκησης που ανέδειξε όλα τα θέματα που έχει η Περιφερειακή Αρχή με τις χρηματοδοτήσεις, με το ΕΣΠΑ, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Ο απερχόμενος Πρόεδρος Βαγγέλης Ζάχαρης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη που του έδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του και έκανε λόγο για μια εξαιρετική συνεργασία με όλες τις παρατάξεις και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τονίζοντας ότι το κλίμα συνεννόησης συνέβαλε ουσιαστικά στη λειτουργία του Συμβουλίου.
2: Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν απερχόμενος πρόεδρος στον Περιφερειάρχη Κρήτης και σε όλους τους συναδέλφους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης Περιφερειακού Συμβούλους για την άριστη συνεργασία που είχαμε τα 2,5 χρόνια της θητείας μου με πάρα πολύ μεγάλο έργο, πάρα πολλές αποφάσεις οι οποίες θα φανούν στο μέλλον πώς θα επηρεάσουν προς το καλύτερο φυσικά την περιφέρεια Κρήτης. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλοι οι συνάδελφοι και κυρίως τον Περιφερειάρχη, τον ευχαριστώ πολύ. Και να πω ότι η νέα πρόεδρος, η κυρία Μαλανδράκη, αποτελεί μια πολύ σημαντική προσωπικότητα η οποία είναι πιστή στις δημοκρατικές αξίες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις της Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς η κυρία Βάρδα και ο κύριος Βρύσαλης ουσιαστικά ανανέωσαν τη θητεία τους, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας και της ενότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν το νησί.
3: Δεν είναι τυχαίο που οι αποφάσεις μας, οι περισσότερες ήταν ομόφωνες, παρά τις διαφωνίες μας, παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις μας στα θέματα, καταφέρναμε μέσα από την κουβέντα, μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία να καταλήγουμε σε αποφάσεις οι οποίες ήταν για το καλό του τόπου μας, χωρίς φωνές, χωρίς μεγάλες αντιδράσεις, και αυτό ήταν ένα επίτευγμα και του Προέδρου, αλλά και όλων των συναδέλφων στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
4: Θέλω από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που με την ψήφο του με τίμησαν για τη θέση του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από τη θέση αυτή δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω το δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα και την προσπάθεια που κάνουμε, ώστε το όργανο το περιφερειακό να είναι ένα όργανο συλλογικό, δημοκρατικό, που θα ακούγονται όλες οι φωνές και των Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά κύρια της κοινωνίας. Σε μια δύσκολη περίοδο για τους κριτικούς και τις κριτικές, το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να είναι ακόμα ένα σταθμός που θα διεκδικούν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι του νησιού.
5: Στους δρόμους εν μέσω καλοκαιριού φαίνεται πως θα βγουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης εξαιτίας των τελευταίων πληρωμών που, όπως είπαν, ήταν καταστροφικές, καθώς σχεδόν οι μισοί δεν είδαν ούτε ένα ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Γι' αυτό το λόγο εκπρόσωποι του κλάδου και από τους 4 νομούς της Κρήτης πραγματοποίησαν σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου.
6: Πληρωμές είδαμε, άλλοι πήραν χρήματα πολλά, άλλοι δεν πήραν καθόλου. Γενικά γίνεται ένα μπάχαλο με τις πληρωμές. Αλλά είναι και άλλα προβλήματα πολλά. Είναι τα δασικά, είναι ο ΕΛΓΑ. Το έχουμε πει χίλιες φορές με τον ΕΛΓΑ. Όποιος θέλει να είναι προαιρετικά στον ΕΛΓΑ, να μην είναι υποχρεωτικά. Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα παράδειγμα. Δεν ζητώ και από το κράτος να μου αποζημιώσει τα ζώα αν συμβούνε.
7: Δυστυχώς, για άλλη μία φορά, βρισκόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό όλοι εμείς οι παραγωγοί. Δυστυχώς πάλι οι πληρωμές δεν ήταν οι αναμενόμενες, ενώ βγαίνουν και ισχυρίζονται ότι οι πληρωμές έχουν γίνει επακριβώς, σωστά και έχουν πληρωθεί όλοι. Εγώ λοιπόν σας απαντώ ότι δεν είναι έτσι, αυτό δεν ισχύει. Οι πληρωμές πάλι έγιναν αρτζιμπούτζι και ρουλάς, συγγνώμη και για την έκφρασή μου, δεν έγιναν όπως ήπρεπε, πολλοί παραγωγοί έχουν μείνει απλήρωτοι.
8: Έχουμε κάνει έτσι αλλιώς και άλλες σκέψεις για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Περιμέναμε την πληρωμή. Η πληρωμή είναι άθλια έως καταστροφική. Ένα 30% έχει πληρωθεί πολύ παραπάνω από ό,τι έπρεπε.

0: δεν ξέρω ποιοι κάνουν τις ελέγχους και πώς τις κάνουν. Ένα 30% που ανήκω και εγώ προσωπικά είναι κάκο πληρωμένοι και ένα 40% είναι εντελώς απλήρωτοι. Το ίδιο έγινε και τον Νοέμβριο και τον Ιανουάριο. Από εκεί υπάρχει ένα 15% εντελώς απλήρωτη που συνεχίζει χωρίς εστάσεις να είναι απλήρωτη.
1: Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι έχουν φτάσει στο αμήν, καθώς εκτός από τις κουτσουρεμένες πληρωμές καλούνται να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, όπου πολλές περιουσίες παραγωγών έχουν χαρακτηριστεί δασικές.
2: Έχουμε από χρόνια προβλήματα τα οποία είναι άλυτα και δυστυχώς παρουσιάζεται κάθε χρόνο και συνέχεια άλλα προβλήματα. Όπως είναι λοιπόν. Οι δασικοί χάρτε με το κτηματολόγιο έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Θέλουν την υφαρπαγή των περιουσιών μας. Αποβρήκαμε τις πατριάδες, τις παππούδες μας που δώσαν τη ζωή τους για αυτή τη γη και τώρα θέλουν να μας την πάρουν. Είναι τα χωράφια τα οποία μας πληρώνουν με έμφυα από το 2009 και μετά πληρώνουν με έμφυα για αυτά τα χωράφια. Για αυτές τις υπηρεσίες που τώρα θέλουν να πάρουν αυτοί που θέλουν να τα κάνουν δασικά, τις πέτρες και τις αστιβίδες, να μας τα πάρουν.
3: Οι περισσότεροι, η μισή είναι απλέρωτη. Όποιοι πληρωθήκανε πήρανε καλά λεφτά. Λοιπόν, εμείς τώρα συναντηθήκαμε εδώ οι Προέδροι, θα κουβεντιάσουμε για το πώς θα κινηθούμε. Θα κάνουμε γενικές συνελεύσεις και μάλλον θα πάμε για συλλαλητήρια.
4: Και συζητούμε αυτή τη στιγμή για πληρωμές οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει το 25. Τέλος του 25 και έχουμε Ιούνιο του 26 και πληρωμές ακόμη εκκρεμούνε.
1: Θα ακολουθήσουν συνελεύσεις και το επόμενο διάστημα προκειμένου να αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα και η μορφή των συλλαλητηρίων, ενώ εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων ζητούν να συναντηθούν ξανά και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Εμείς η παραγωγή, η γνήσια, ας το πούμε, ποτέ δεν παρεσφρήσαμε σε κάποια άλλη κοινωνική ομάδα. Αντιθέτως, εάν υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που έχουν παρεσφρήσει στο δικό μας επάγγελμα, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Το καταλάβατε, δηλαδή αν, γιατί ακούω και βγαίνουν όλοι άπαντες και πυροβολούν ποιους, τους κτηνοτρόφους. Συγγνώμη ρε παιδιά, εμείς σε ποιο επάγγελμα υπαρισφρήσαμε και δημιουργήσαμε πρόβλημα? Εάν κάποιοι επιτίδιοι έχουν μπει στο δικό μας επάγγελμα, δεν ευθυνούμαστε εμείς.
0: Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, η πληρωμή, τα θέματα είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα με συνταξικούς χάρτες στα κτηματολόγια, που στο νομολαστείο έχει κλείσει τώρα 3 χρόνια και ξέρουν τα προβλήματα. Τώρα κλείσει την υπόλοιπη Κρήτη. Έχουμε κάνει μηνυτήριες αναφορές κατά παντός υπευθύνων εμείς του νομολαστείου. Κανείς δεν τις εξετάζει, κανείς δεν μιλάει. Τώρα μπήκανε στο κόλπο και οι υπόλοιποι νομοί της Κρήτης. Λοιπόν, εμείς έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις να κινηθούμε και να ζητήσουμε πρώτα-πρώτα ξεκάθαρα να μας δεχτεί ξανά ο Πρωθυπουργός. Γιατί όσες φορές μας έχουν δεχτεί, είτε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είτε ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, μας λένε ότι θα τα φτιάξει όλα και δεν φτιάχνει τίποτα.
1: Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με τα συλλαλητήρια πάντως να θεωρούνται δεδομένα. Το κυκλοφοριακό χάος, η αντικοινωνική στάθμευση και τα εμπόδια στην κίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρία μπαίνουν στο στόχαστρο της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενισχύσει αισθητά την παρουσία της στους δρόμους της πόλης. Με την προσθήκη 19 νέων στελεχών, η υπηρεσία επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις αυξημένες ανάγκες, ενισχύοντας τους ελέγχους σε κομβικά σημεία του Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες του Δήμου εξακολουθούν να είναι μεγάλες.
5: Σε αυτό το πλαίσιο, δημοτικοί αστυνομικοί βρίσκονται σε καθημερινή βάση στην πλατεία 18 Άγγλων και στην περιοχή από τον κυκλικό κόμβο της πλατείας Ελευθερίας μέχρι και την οδό Αβέροφ, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι για παραβάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς, που είναι η παράνομη κίνηση οχημάτων σε πεζόδρομους, η στάθμευση, τα πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και θέσεις και ράμπες αμαία.
1: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως η παράνομη στάθμευση σε θέσεις και ράμπες αμαία, στις διαβάσεις πεζών και στα πεζοδρόμια, αλλά και στην παράνομη κίνηση οχημάτων μέσα σε πεζόδρομους. Μόνο τον Ιούνιο οι έλεγχοι οδήγησαν στην βεβαίωση 62 παραβάσεων για στάθμευση σε θέσεις αμαία, 33 σε ράμπες αμαία, 133 σε διαβάσεις πεζών, 155 σε πεζοδρόμια, 922 σε πεζόδρομους και ακόμη 15 για παράνομη κίνηση οχημάτων μέσα σε πεζόδρομους.
5: Η Δημοτική Αστυνομία με την παρουσία έχει μειώσει τον αριθμό των κλήσεων. Έχω να πω ότι δεν έχει μειωθεί

0: καθόλου θέσεις πάρκινγκ. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο βεβαιώθηκαν 62 παραβάσεις που αφορούν την παράνομη στάθμευση σε θέσεις αμαία, 33 σε ράμπες αμαία, 922 σε πεζόδρομους, 133 σε διαβάσεις πεζών, 155 σε πεζοδρόμια και 15 για παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμια.
1: Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν και τα ηλεκτρικά πατίνια. Η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε στην απομάκρυνση πατινιών που είχαν εγκαταληφθεί σε μη αδειοδοτημένους κοινόχρηστους χώρους ή εμπόδιζαν την διέλευση των πεζών, ενώ βεβαιώθηκαν περισσότερα από 130 πρόστιμα για σχετικές παραβάσεις.
0: Κατασχέθηκαν πατίνια που είχαν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους μη αδειοδοτημένους ή που εμπόδιζαν την κυκλοφορία στο Δήμο Ηρακλείου. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν πάνω από 130 πρόστιμα στα ηλεκτρικά πατίνια. Και με χαρά άκουσα ότι έχει εντείνει και η τροχέα τους ελέγχους στα πατίνια, τα οποία αποδεικνύονται ότι είναι πηγή ατυχημάτων, και από ό,τι πληροφορήθηκα, το μήνα Ιούνιο έχει βεβαιώσει αυτή 110-120 παραβάσεις. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που έχουν αραιώσει στους δρόμους του Ηρακλείου το φαινόμενο που υπάρχει σε άλλες πόλεις που έχουν αδειοδοτηθεί, και γι' αυτό δεν έχουμε ιδιαίτερα ατυχήματα.
1: Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2027 δίνεται στην ισχύ των οικοδομικών αδειών για εκτός σχεδίου δόμηση κατά παρέκκληση σύμφωνα με νέα αρρύθμιση. Η απόφαση αφορά περιπτώσεις ιδιοκτητών που είχαν κινηθεί εμπρόθεσμα και είχαν ήδη προχωρήσει σε προέγκρισεις ή απαιτούμενες διαδικασίες έως το 2022, αλλά δεν είχαν ολοκληρώσει τον φάκελό τους εντός των αρχικών προθεσμιών.
2: Έτσι ξαφνικά, και φυσικά κάποιους να τους σώζουμε, γιατί δίνουμε μια καταληκτική ημερομηνία για αυτό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσοι κατάφεραν ή όσοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, αμή τι άλλο ζητήσαμε την παράταση αυτή, δόθηκε για ένα χρόνο ακόμα, για να μπαρέσουν και οι υπηρεσίες του Δημοσίου, οι υπηρεσίες δόμησης εν προκειμένου, να ανταποκριθούν στην διαδικασία αυτή.
1: Άρα η παράταση έχει δοθεί μέχρι 30 Ιουνίου του 2027.
2: 30 Ιουνίου του 2027, σωστά, είναι για ένα χρόνο, για να εκδοθούν αυτές οι αιτήσεις βεβαίωσης και φυσικά οι αντίστοιχες οικοδομικές άδειες.
1: Με τη νέα παράταση δίνεται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, αποτρέποντας την απώλεια δικαιωμάτων δόμησης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μόνο στην υπηρεσία δόμησης Ηρακλείου ήταν πάνω από 800 αιτήσεις. Αντιλαμβάνεστε το μεγάλο όγκο σε σχέση με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχουν στις υπηρεσίες δόμησης, και φυσικά όλες αυτές οι αιτήσεις των πολιτών δεν μπόρεσαν να αποκριθούν οι υπηρεσίες. Το θέμα όμως, κυρία Μαρκουλάκη, είναι το εξής. Δεν μπορεί ο πολίτης να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, να προλάβει για να σώσει την ιδιοκτησία του, να δίνονται καταληκτικές ημερομηνίες και την επόμενη μέρα αυτά τα οικόπεδα να είναι χωράφια.
1: Την ίδια ώρα η ρύθμιση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκτός σχεδίου δόμησης και της ανάγκης για πιο ξεκάθαρο και σταθερό πλαίσιο χωροταξικών κανόνων στην Ήπεθρο.
2: Φορά ένα αίτημα το οποίο είχαμε κάνει ως τεχνικό μελητήριο εδώ και πάρα πολύ καιρό, που έλυγε 30 έκτου του 2026, η έκδοση των όρων δόμησης, των βεβαιώσεων όρων δόμησης και των προεκκρίσεων οικοδομικών αδειών για τα κατά παρέκκληση άρτια οικοδομήσιμα, τα οποία βέβαια καταργήθηκε έτσι κι αλλιώς η δόμηση τους σε αυτά, τα οποία προβλεπόταν από τον ΓΟΚ, τα οποία όμως καταργήθηκαν έτσι κι αλλιώς, αλλά όσοι είχαν προλάβει και είχαν κάνει αίτηση για αυτά τα δύο που σας είπα στις υπηρεσίες δόμησης, μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 2023 είχαν πάρει κάποιες παρατάσεις. Αυτή η παράταση λοιπόν ήταν αναγκαία σε κάθε περίπτωση, διότι οι υπηρεσίες δόμησης δεν ανταποκρίθηκαν στις αιτήσεις αυτές, διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος όγκος σε όλη τη χώρα,

0: Το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο Αστέγων έχει μετακομίσει το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεω, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Στέλλα Αρχοντάκη Καλογεράκη, μιλώντας για το θέμα στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, διευκρίνησε ότι ακόμα προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στο κέντρο, όχι όμως διανυκτέρευση.
1: Απλά θέλω να σας πω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι η υπηρεσία. Η δική μου, της οποίας είμαι πολιτικός προϊστάμενος, τρέχει το θέμα και της στέγασης και της εργασίας. Δηλαδή βοηθάει να βρουν οι άνθρωποι αυτοί εργασία.
0: Όπως είπε η αντιδήμαρχος, ο Δήμος βρίσκεται σε αναζήτηση του κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία μιας καινούριας, σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, προκειμένου να την εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης.
1: Αυτό το πρόγραμμα, το στέγαση και εργασία, το οποίο τρέχει από το 2015.
2: Ναι, ναι.
1: Συνολικά έχουμε περίπου 100 νοικοκυριά που έχουμε πλήρη ένταξη από το 2015. Τελευταία όμως, το πρόγραμμα καλύπτει τα περίπου 20 νοικοκυριά τελευταία, το τελευταίο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουν ενταχθεί και τακτοποιηθεί μόνο 11. Και οι υπόλοιπες οικογένειες δυστυχώς εκκρεμεί, γιατί δεν βρίσκουμε σπίτια.
0: Σύμφωνα με την κυρία Αρχοντάκη, πολλοί άνθρωποι που σήμερα διαβιούν στους δρόμους χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση, περισσότερο ολοκληρωμένη, και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει και η πολιτεία.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό στο Ηράκλειο, η ενοικίαση των σπιτιών, γιατί το Ηράκλειο έχει ανάγκη από στέγη. Η στέγη που υπάρχει και διατίθεται, όπως έχετε ακούσει και άλλες φορές, πάει στο Airbnb ή ενοικιάζεται.
2: Βραχυχρόνια μίσθος είναι, ναι. Σωστά.
1: Που είναι και σε φοιτητές, που είναι και αρκετά ακριβά. Και γενικά υπάρχει μια θα έλεγα, δυσκολία, δυσπιστία στην ενοικίαση των σπιτιών σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Η αντιδήμαρχος μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία.
1: Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έτσι και όπως με ενημερώνει η υπηρεσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Μετά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση στο Airbnb και επειδή ξέρετε, εντάξει, είναι και λίγο μόδα τώρα αυτό, έτσι αντιμετωπίζεται σαν μόδα, ότι είναι καλύτερα να στο Airbnb, είναι ακριβότερα, είναι προσοδοφόρο, είναι πιο προσοδοφόρο και δυστυχώς δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε αναθέσει στην αναπτυξιακή, βγήκε πάλι.
0: Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χανίων αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, οπότε και το έργο θα παραδοθεί από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία στο Δήμο. Αμέσως μετά, οι επαγγελματίες που εξασφάλισαν καταστήματα μέσω της Δημοπρασίας, καθώς και οι παλαιοί καταστηματάρχες, θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στους χώρους προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαμορφώσεις και στον εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της αγοράς δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν από τα μέσα του φθινοπόρου.
3: Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η δεύτερη διαδικασία δημοπράτησης κενών καταστημάτων της δημοτικής αγοράς. Αφορούσε συγκεκριμένες χρήσεις καταστημάτων όπως ηχθειοπολία, ακροπολία και αυτό της παραγωγής και πώλησης παραδοσιακού φύλου προϊόντων και προϊοντοπικών προϊόντων ζύμης. Μέσα από τη διαδικασία πλειοδοτήθηκαν οι περιπτώσεις των δύο κρεοπολίων και το πώλησης και παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων ζύμης. Άγωνη κηρύχθηκε η διαδικασία για τις περιπτώσεις των ηχθειοπολίων.
0: Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να εξετάσει την ένταξη επιπλέον δραστηριοτήτων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε χρήσεις οι οποίες σήμερα εκπροσωπούνται περιορισμένα ή απουσιάζουν από τη δημοτική αγορά με στόχο τον εμπλουτισμό του εμπορικού της χαρακτήρα.
3: Αυτό που θα ακολουθήσει ως διαδικασία είναι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στα κενά καταστήματα χρήσεις οι οποίες θέλουμε και ικανοποιούν τα κριτήρια του κανονισμού της δημοτικής αγοράς και κυρίως δεν βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέσα στη δημοτική αγορά ανάλογα με τις κρίσεις, είτε από αυτές που πληροδοτήθηκαν, είτε αυτές που δείχνουν ενδιαφέρον οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής.

0: βάσεων στη δημοτική αγορά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλες οι παραγγελίες και οι τοποθετήσεις είναι στο τελικό στάδιο. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, θα είναι δυνατόν να λειτουργήσει η δημοτική αγορά.
1: Την ίδια περίοδο αναμένεται και η παραλαβή των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθούν στην οροφή της δημοτικής αγοράς στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης της. Σε εκκρεμότητα παραμένει η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία θα υλοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για τη σχετική μελέτη.
0: Πρωτύστερα όμως θα μπορούν οι καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν πλειοδοτήσει ή οι παλιοί καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς να έχουν πρόσβαση στα καταστήματα εντός της αγοράς και να διαμορφώνουν τους δικούς τους χώρους, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα για την έναρξη των λειτουργίας του κτηρίου της δημοτικής αγοράς.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρόλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα, γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
2: Με φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λίγο. Μεγάλο. Αν αναλογιστούν πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και από το Κυριακά και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν τη μέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή, επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει το ανάλογο πρόστιμο προσαυξήσεις επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει, η εκπρόθεσμη δήλωση είναι 100 ευρώ, όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρεωσία, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
1: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
2: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στο φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουν άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις, γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς όταν υπερφορτωθεί υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας.

0: Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Σήμερα, σε ένα κατάστημά μας, να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα ξεβάνει.
8: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More, μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
14: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Φίλοι μου, δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά, και νιώθει είναι σκληρή, δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ, το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

στα νότια του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν 5 ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

Θα δανειστώ πάλι ποίημα αγαπημένου μας ποιητή. Ο Οδυσσέας Σελίδης λοιπόν είχε πει: «Πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος. Να νήμερος, να νάκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση».

0: Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καβροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν είσαι ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
1: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Καλός, αυτό φαίνεται, από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές, θα πάμε λίγο στα πίσω
1: και
0: χρόνια.
1: Και φιλόξενο χωριό.
0: Το Καβροχώρι.
1: Βέβαια.
0: Ένα από τους ανθρώπους βλέπεις το χωριό.
1: Βέβαια.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
1: Ναι.
0: Και μεγαλώσατε εδώ.
1: Ναι.
0: Παντρευτήκατε εδώ.
1: Ναι.
0: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου?
1: Εδώ, ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάει εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο. Δεν μας πήγε καλά και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
0: Πόσα παιδιά έχετε?
1: Δυο.
0: Δυο. Και εγγόνια?
1: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
0: Και δυσέγγωνα.
1: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
0: Α, τα χαίρεστε.
1: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δυσέγγωνα.
0: Μπράβο. Ζωή να έχουν.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τρία δυσέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ.
0: Το Καβροχώρι για εσάς?
1: Το Καβροχώρι για μας, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
0: Δηλαδή?
1: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα να κατεβαίνανε τα πρόβατα από απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δυο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν τρία, ήταν αυτό ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοσείο ύπνου και φαγητού.
0: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
1: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε, γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
0: Άντε.
1: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης. Και περνούσαν κεντρικό δρόμο, υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
0: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
1: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
0: Πέρα όμως από το πέρασμα, ναι. Εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
1: Μα γλέντια γινόταν πάντα. Και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσεις. Γλεντίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα τα πράγματα.
0: Και πρωτοχορευτής.
1: Και δεν μπορώ να το πω, δεν το λες εσύ.
0: λοιπόν, τα ξέρω, εγώ τα ξέρω.
1: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
0: Ναι.
1: Με πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή, ο Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
1: Ναι, και ερχούντανε και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμαλάκης, ο μάγειρας, και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
0: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα?
1: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήτανε. Είμαστε μεγάλη οικογένεια, όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
2: Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά?
1: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
2: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια?
1: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Ήταν σόχορα που λέμε.
2: Σόχορα. Είχε αγκινάρες δηλαδή. Ναι, αγκινάρες. Χωράφια.
1: Αλλά επειδή ήταν όλοχο αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα Αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί. Ναι. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας και κάναμε και τώρα εδώ το λένε καινούριο, το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένα στον άλλο.
2: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε?
1: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγη οικογένεια. Εμείς είμαστε 7 παιδιά.
2: Μάλιστα.
1: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
2: Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια. Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αφορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Ή αν δόβαζε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες. Περιποιημένες, αγνά πράγματα. Και το σκουτελικό δεν τελείωνε ποτέ.
2: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
1: Το φαγητό,
2: βέβαια. Ε?
1: Και το κέρασμα. Ήταν έτσι, ήταν το γνώρισα εγώ από παιδί.
2: Ωραία πράγματα.
1: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος. Με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνει από κάτω στην ξαδέρφητζη. Και η ξαδέρφητζη πάλι ανταπόδιδε να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και αυτό γινόταν.
2: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν?
1: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούν τους παλιούς.
2: Σε τι απ' όλα?
1: Σε τι απ' όλα, πρώτο, να μην πίνουνε κρασί και να καβαλιτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουν πολύ και τις παρέες που κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
2: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό?
1: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να ζω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
2: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
1: Για να είσαι καλά.
2: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε ωραίες μαντινάδες.
1: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

πώς λοξεύουν. Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλο έναν υπέροχο άνθρωπο θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
1: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστη όλη. Από τη Δία Ξύπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εχού αυτό το ναό όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100.
0: Το 1100.
1: Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Πανάκης, σε έρευνά του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
0: Τι χρησιμοποιήθηκε
1: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος

0: Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στον Κουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, τρίκλητος. Πυροβολήσανε την πόρτα με βόλια, υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό και τώρα θα κάνουμε μια επίσκεψη αν γίνεται να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
1: Και σώζεται μέχρι σήμερα λοιπόν.
0: Βεβαίως. Θα το μπορούμε μετά να το επισκεφθούμε, να το δούμε, να το δείτε.
1: Εννοείται. Εσείς λοιπόν από ό,τι φαντάζομαι η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι.
0: Εννοείται.
1: Ο Άγιος Ιωάννης.
0: Έτσι είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
1: Ναι, είναι ένα διαμάντη.
0: Ένας πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ. Γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
1: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
0: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερία. 26, τώρα μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
1: Εκεί πάνω κάτω.
0: Εκεί πάνω κάτω. Όταν έκαμε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος και του Γήπαρη σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
1: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
0: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιολόγο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
1: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες. Ένα παραπάνω
0: εννοείται.
1: Σημαντικό.
0: Εντάξει, και αυτό. Εντωμεταξύ, όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσεις το ηρώων των Πεσόντων μας. Έχουμε 12-13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
0: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
1: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε.
0: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν, να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Εσείς όμως μένετε εδώ?
0: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα, αν και μικρή κοινωνία, ξέρω εγώ. Διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
1: Πώς λέγεται η ομάδα?
0: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτριος Καβροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
1: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
0: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε, γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο, όχι πάρα πολύ βέβαια, αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
1: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καβροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
0: Να σας διακόψω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις να σου. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μία πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί, να παίζουν, να κάνουν αυτή, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ, να ξεδιψάσει.

0: το πούμε έτσι ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο, μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία, να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό, που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη δημοτική αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
1: Το είδαμε κι εμείς.
0: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
1: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

Δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

0: όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μια εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου μου, του παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης, μου είπατε.
1: Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι, αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα το

0: τον άντρα μου και μετά κάψα και το καυροχώρι.
1: Έτσι πάω αυτά.
0: Και το νιώθω χωριό μου. Έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό μου, γιατί έφυγα και πολύ μικρή, 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
1: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
0: Ναι, είναι μελοαλευρία. Γίνεται με μέλι, αλεύρι, είναι ισαστέ. Ο νησαστές είναι ονθός του αλευριού, νερό και νερό, σουσάμι και κανέλα, τίποτα άλλο.
1: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
0: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον, εγώ το μάθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου, γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε, δηλαδή όταν λες ας πούμε θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μια ώρα άνετα.
1: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
0: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
1: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
0: Την είχα σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
1: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε σε
0: μπολάκια. Τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
1: Άρα, όπως μου είπατε στην αρχή...
0: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
1: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως.
0: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμο από τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούμε πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
1: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
0: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι. Αλεύρι, νερό, αυτά.
1: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
1: Να πάρω εγώ πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
0: Έχει γίνει ένας χυλός. Έτσι. Mm-hmm. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα... Είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
1: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
0: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησαστέ.
1: Mm-hmm. Εσείς είναι το κάνετε με νησαστέ?
0: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησαστέ είναι πιο ντελικάτο και μου αρέσει πιο πολύ.
1: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
0: Οικιακά.
1: Οικιακά? Ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
0: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
1: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μου αρέσουν πολύ τα λαδερά και μου αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλούς και πατάτες. Αυτά.
1: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
0: Τα παραδοσιακά. Είμαι παραδοσιακή καθαρά.
1: Τέλει.
0: Δεν μου αρέσουν τα... καινούρια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
1: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
0: Λοιπόν, έχουμε τρία ποτήρια νερό, τα δύο ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το ένα ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό, στο ένα ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησαστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
1: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
0: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμι καβουρδισμένο και κανέλα.
1: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο, είναι έτοιμο.
1: Έπαιξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελές, αντί μου στα αλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα, εγώ περίμενα θα έχει λίγο μια παραλλαγή.
1: Όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια. Mm-hmm.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει, επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τη θέλω με σουσάμι.
0: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μοσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Βγάζει άλλο άρωμα.
1: Εμένα και τα μελομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, δεν τα θέλω με καρύδι.
0: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά?
1: Ναι.
0: Και μπόλικη κανέλα. Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά καταπληκτική και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα αυτά, τα εύκολα τα γλυκά και τα. Μουσταλευριές, μελολευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
0: Πιο δύσκολα όμως, ε.
1: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
0: Για πείτε μας μια πίτα.
1: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, πρασόπιτες, αυτές τις πυρότικες που κάνουν. Τις κάνω εγώ συνέχεια.
0: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελολευριά στο μπολάκι μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Μπόλικο, του πάει.
0: Θα βάλουμε και την κανέλα.
1: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
0: Όπω είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Καταπληκτική. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
1: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τις στιγμές που λέμε. Σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
0: Αν έχεις μέλι.
1: Έχεις μέλι, το κάνεις μετά από μισή ώρα. Σερβίρεται κιόλας, γιατί αυτό άμα κρυώσει τώρα καίει πολύ, δεν είναι για να.
0: Ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο. Απλά περιμένουμε.
1: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι. Ναι.
0: Τέλειο. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είναι
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Η ζωή σας γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική εμπειρία μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

Πόσες εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε? Μπορείς να τις μετρήσεις? Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μια καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ο ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Έλα, πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Εδώ ήταν ένα τραβάκι.
1: Μην μιλάς τώρα. Μην φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω.
2: Οδηγάρα.
1: Πω.
2: Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.

0: τραβάς εμένα, τραβά την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα?
0: Γιατί φέρνω τις φαβορίτες μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου?
2: Καλώνησε.
1: Νίκη, στη τηλεόραση παίζει.
3: Εδώ δηλαδή τελικά.
4: Ναι, καλά.
3: Αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται? Εντάξει.
4: Νικιό, φαίνεσαι πολύ δίμετρη.
3: Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό με έβαλε εδώ.
5: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
3: Πιο ψηλές.
4: Πρώτη φορά τη φαίνεται πανύψηλη.
3: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
6: Το οποίο αναφέρεται το 1600. Έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
3: Περιμένετε.
6: Το δικό μου είναι, ρε.
3: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάμε το σπανάκι.
6: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ. Γεια.
3: Για το βάλω το σωθόρυβο. Ναι. Μπορώ πάνω το τρόπο πέρα.
7: Έφες. Εγώ λέει ζηλεύω του Τσεργιού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί.
1: Ωραία αυτή.
8: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
9: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
8: Ναι.
9: Είναι πιο δύσκολα.
8: Θα βάλουμε τώρα... Θα βάλουμε τώρα το... Στοπ.
9: Περιμένετε, γιατί μπήκε ο Νίκος.
4: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε, από αν είστε...
8: Βγάλ τα σιροπιαστά.
9: Εγώ θα ξαναπάμε. Τώρα τι κάνεις,
1: λέμε. Μιλάς. Κάνε πως κοιτάζεις κάτι.
9: Έχει κόσμο το καφενείο.
1: Αλλά μην μιλάς, δεν θέλω να μιλάς. Μόνο μην μιλάς. Φτιάξω μαλλί σου, κάνε πως το φτιάξω μαλλί σου. Ναι, ρε, θέλω να την κίνηση τη φτιάξω μαλλί σου. Νικιό, έλα. Έλα, Νικιό, έλα, πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε, φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Θα μου τα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα το βλέμμα σου απέναντι.
4: Είναι πιο δίμο, το κράτα τσάνα.
1: Ωραία, με έχεις τέσσερις εμένα.
9: Μα δεν μπορώ τώρα να ακούω και τι λέει.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον πάρω. Και αυτό ο πατέρας δεν ήθελε να με πάρει μέρα. Μα μη σ' αγαπησούμαστε. Και κλεβούμαστε. Και πατεύονταν ύστερα.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου

0: ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικός μου πατέρα να τον πάρω. Και αυτό ο πατέρας δεν ήθελε να με πάρει με όλα. Μα μη σ' αγαπιούμαστε. Και κλεβούμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε.

αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: επιχειρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
11: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
13: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
14: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
15: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
16: Πάθος για τη δουλειά σου.
17: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
18: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Άκου τώρα, σκόλου πράγματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

παραλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο πορός δεξιά ακριβώς είναι όλα τα χύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε?
1: 79.
0: Από το 1979, και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι, έτσι, δύσκολο να βρεις πλέον.
1: Ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
1: Χτυπημένα, βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
1: Ολόκληρα θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθεί στη χάρα,
1: ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
1: Όχι.
0: Εσείς
1: όχι.
0: Το ψήνετε, ενώ, σωστά. Σε χαμηλή φωτιά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
1: Όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε,
1: σωστά.
0: Σαν παστούρμας, και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
1: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε?
1: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φύγει τώρα να γλασάρει.
2: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Τι κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κυμά που σας λέω συχνά πυκνά. Με λιθυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σχανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χυμό λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά ανακατεύουμε. Έτσι θα βγάλω κούτσια, καράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Opinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο, και πάω να κόψουμε το απάκι. Θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρές φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι.

Για δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι. Θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούνε τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα από πάνω σε όλα. Καπάκι. Λίγα φιλαρόκας.

μπόλικο χέρι. Γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την καθαρότητα του Ολύμπου, στο ποτήρι μας, με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ, που είναι ακριβώς μπροστά. Τι θα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Και η μάμ. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Και φαγωγραφιέρα που πάμε, είναι σαν έτσι.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε. Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς εδώ στον Πόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσκιος εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: από την προηγούμενη παραλία και του έρωτα και της χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση, και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένο φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το
0: φάση, λίγο
1: Κωνσταντινούπολη με σιροπιαστά, πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι γίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει, το γαλακτομπούρικο ή το...
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: του
0: μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά άνα την Ελλάδα.
0: Άνα την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα, οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι τιμή Σένεγκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με τον χώρο.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε. Αλλά το εγχείρημα είναι του πατέρα μου. Καθαρά, ναι. Ωραία.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφοι δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας που δεν ήθελε να με πάρει μέρα. Μα μη σ' αγαπιούμαστε. Και κλέβουμαστε. Και πατέρα μου ήταν ύστερα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX.

0: φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Φυσικά Jessim και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Γιαχνί σοκάκι τώρα Ερμού. Τουριστάντικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι η μαγειρία. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώστικο, το έχει τα πάντα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο Έγινα. Μου θυμίζει.
1: Λοιπόν, πίσω μου
0: είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ικτιοπολία. Έτσι παραδοσιακά, από τις παλιά. Και... πατάνε.

0: που δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στο κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Ναι. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εκθεοπολείο. Τα άλλα πήγαν.
1: Τα άλλα, ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακός το κρεοπολείο? Φεύγω τώρα.

0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897,
0: ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρια Βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίνια, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηνοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά... εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κάτι.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτία, βιολογική, κρεταβοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογγίου, πάντα salt odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κρητικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

Στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαγμένα

φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αμνό, το καθαρό, σε ένα μαγαζί, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: Το συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ο Λοζόντανη κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αστακό να κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
1: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
2: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
2: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
2: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ.
2: Ταρτάρ.
0: Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της τύρα.
2: Έτσι.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
2: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδή βάζω.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Λάιμ. Μπράβο.

0: Το λάδι είναι μαϊντανό ή...
1: Άνοιχτο
0: μαϊντανό. Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: αγαπάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος, δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά, ένα μικρό Ισφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι, όπου από εδώ έφυγαν οι Άπικοι και πήγαν στη Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Καλή Άβρα, και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μια μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα, ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60 με 70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναν κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο.

0: σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε δύο ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλύματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
1: Οργανωμένες,
0: πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα. Ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω το αλεύρι κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό, το γάλα, κανέλα που αγαπάει το μήλο, βανιλέτα, αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κριτικό. Bacon powder, λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό brunch με ξινομιζήθρα. Θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό και αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

σας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι. Που πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να

Ταξιδέψουμε, παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έφαγα και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας λέω που θα συνεχίσουμε όπως πάντα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
2: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφοίτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφοίτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια

0: υπέροχη μέρα στο πάρκο.
1: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 02 159, το 03 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
10: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
19: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: σε σοκ η τοπική κοινωνία από την καταγγελία σε βάρος 58χρονου ότι επιχειρήσε με μαξιλάρι να νουθετήσει ένα παιδί 8 χρονών επειδή έκανε φασαρία. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απολογείται αύριο. Έως τα τέλη Ιουλίου θέλει το Υπουργείο Μετανάστευσης να είναι έτοιμη η δομή μεταναστών για αυθαιρεσίες που μπορούν να ξεπεραστούν, αλλά και θέματα που δύσκολα θα αντιμετωπιστούν, κάνει λόγο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας. Βάρη τραύμα στο πόδι φέρει το 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε στο Ρέθινο. Μάχη των γιατρών για να το σώσουν. Πώς τραυματίστηκε? Εξαιρετικά ελκυστική παραμένει η αγορά κινήτων του Ηρακλείου σε ξένους επενδυτές. Ποια κινητά προτιμούν, ποια προβλήματα δυσκολεύουν τις αγοραπολισίες.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε την υπόσχεση ότι οι δολοφόνοι, όπως είπε, θα συλληφθούν πολύ σύντομα. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη των επιθέσεων από την αντιπολίτευση, αν και με κάποιες παραφωνίες, ενώ ο αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης σήμερα, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.
2: Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες για την αποκάλυψη για τη σύλληψη των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν «καμία ανοχή στη βία».
3: Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελαχίστων.
2: Τη δολοφονική επίθεση καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
3: Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατία.
2: Αίσθηση πάντως προκάλεσαν οι αναφορές από το Κομμουνιστικό Κόμμα για την Πλεύση Ελευθερίας για ενδεχόμενο προβοκάτσιας.
4: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
5: Άρα δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
6: Φυσικά και δεν αποκλείεται, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
7: Το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου. Αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια.
2: Το πολιτικό κλίμα πάντως οξύνθηκε και με τις αναφορές του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για την ανοχή του σε ακτιβιστικές ενέργειες στο παρελθόν.
8: Έχω την εκτίμηση ότι πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση καταλήψεων στο ΑΠΘΙΤΑ. Σε κάθε προσπάθεια που έκανε η Δημοκρατία για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα ήταν απέναντι ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι.
9: Το σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
10: Το χειρότερο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τα γεγονότα αυτά για να τα μετατρέψουμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Να δημιουργήσουμε ξανά μια Ελλάδα του εμφυλίου.
11: Να έρχεται ο γραμματέας του κυβερνητικού κόμματος και να αποδίδει στο όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα Είναι απαράδεκτο, είναι διχαστικό.
12: Επιχειρεί νέο διχασμό και φιλοπολεμικό κλίμα.

0: αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία, δεν το κάνεις γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
1: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε το πρωί διαδοχικές συναντήσεις με τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών με τα θέματα των εξοπλισμών, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, της τουρκικής προκλητικότητας με τη Γαλάζια Πατρίδα αλλά και τις εξελίξεις στα μέτωπα Ουκρανίας και Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο συναντήσεων.
2: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε μορφή ενημέρωση.
3: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.
4: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα.
5: Καλησπέρα στον Κώστα.
4: Λοιπόν, δύσκολη, βαριά η επικαιρότητα λόγω ακριβώς του τραγικού απολογισμού αυτών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη εχθές. Πολλά συμβαίνουν βέβαια, ναι, και σε πολλά επίπεδα.
5: Έτσι κι αλλιώς όντως είναι πολλά τα επίπεδα. Mm-hmm. Τα δύο βασικά είναι το κομμάτι το αστυνομικό, όπου νομίζω πραγματικά χρέος είναι των διοικητικών αρχών να βρουν τους δράστες, να τους εντοπίσουν, να τους βρουν, με στοιχεία εννοείται, και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Το άλλο είναι το πολιτικό, το οποίο σε θλίβει, Σώτια, διότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό. Θα έπρεπε να ομονοήσουν τα κόμματα ότι μέχρι εδώ και όχι παραπέρα, αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει χθες, όχι σήμερα ή αύριο, αλλά κάνουν δηλώσεις, εκατέρωθεν θα έλεγα, η κυβέρνηση κατηγορείται και εν πωλής κάποια στελέχη το έκαναν, προσπαθούσαν να σπεκουλάρουν πάνω σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Ξέρεις, όταν έχεις ένα νεκρό, χρειάζεται και σεμνότητα και ταπεινότητα και σεβασμός στους νεκρούς. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν χάνει ευκαιρία και ένα κομμάτι της αντιπολιτεύσης, mm-hmm, να σπεκουλάρει και αυτό με την πλευρά του για να πει ότι, ξέρεις, είναι προβοκάτσια.
4: Και να μιλά για προβοκάτσια.
5: Έχουν βγάλει, yeah, δηλαδή, συμπεράσματα χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι ακριβώς. Και επιμένω, είναι ένθεν και ένθεν αυτή, mm-hmm, η ιστορία. Είναι, νομίζω, η μικρογραφία αυτής της χώρας σε αυτό το γεγονός, το θλιβερό που έγινε, και ξεχνάμε ότι μια γυναίκα από το πουθενά έχασε τη ζωή της.
4: Θα πρέπει να έχουμε τελειώσει πάντως με αυτά, Κώστα.
5: Ναι. Και ξέρεις, με ενοχλεί επίσης, όχι αν πολιτικοποιείται ή όχι, mm-hmm, δηλαδή είναι η Βάγια Νέστορα, ας πούμε, αυτή που έφυγε. Αν είχε οποιοδήποτε άλλο όνομα, δεν θα κάναμε έτσι, δεν θα κάναμε τόση φασαρία. Είναι μια κοινωνία, δηλαδή, η οποία έχει αποχαυνοθεί πραγματικά, mm-hmm, και με ευθύνη κυρίως των πολιτικών κομμάτων, έτσι, που μας κυβερνούν. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, όχι ότι ο λαός είναι άμυρος ευθυνών. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, είχαμε και κάποια σοβαρά. Νομίζω ότι αυτή η θεσμική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Έτσι. Και ο Σανδουλάκης πήγε να ενημερωθεί από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, διότι είναι ένα θέμα το οποίο όντως το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει πραγματικά μεγάλη σοβαρότητα, δηλαδή, mm-hmm, ότι έχει σχέση με την άμυνα της χώρας, τα μεγάλα εθνικά θέματα. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, δεν πρέπει να σπεκουλάρεις και να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με την κυρία Καριστιανού, η οποία εκπλήσουμε για το πώς αντέδρασε κυρίως. Mm-hmm. Όχι τόσο ότι εντάξει βρέθηκε να έχει αγοράσει ένα σπίτι από φαντ, από τα κοράκια που λέμε, και μάλιστα την περίοδο που φαινόταν να είναι σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Ήταν, όχι φαινόταν.
4: Η αντίδραση προκάλεσε τις περισσότερες.
5: Ας πούμε, τώρα δεν θυμάμαι, το σύστημα με χτυπάει. Ξέρεις, αυτά τώρα είναι στα όρια της φεδρότητας, mm-hmm, νομίζω. Τέλος πάντων, θα δούμε πολλά επεισόδια από αυτή την ιστορία, από αυτές τις ιστορίες, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο, είπαμε, μεγάλης έντασης, και βλέπεις ότι τροφοδοτείται και από θλιβερά γεγονότα.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός παιδιού μόλις 8 χρονών. Με τη μητέρα του μικρού να καταγγέλει ότι εν λόγω άντρας, που είναι σπιτονοικοκύρης της, επιτέθηκε στα παιδιά της γιατί εκείνα έκαναν φασαρία. Και επιχείρησε μάλιστα με ένα μαξιλάρι να σταματήσει τον 8χρονο. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα. Τα παιδιά έκαναν φασαρία. Άκουσε μάλιστα ο σπιτονοικοκύρης

0: ο νοικοκύρης να χτυπάει έντονα και μία πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι, είδε τα παιδιά να φωνάζουν, φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να χαστούκησε τα παιδιά και πήρε ο ίδιος τηλέφωνο την μητέρα και, και της είπε ότι χαστούκησε τα παιδιά λόγω της φασαρίας και των ζημιών που είχαν προκαλέσει στο σπίτι. Mm-hmm. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι. Όταν βρήκε τον 8χρονο, εκείνος της είπε ότι ο σπιτονοικοκύρης τους του είχε βάλει ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο για να σταματήσει να φωνάζει πάνω στον καναμπέ. Η κατάθεση αυτή ήταν αρκετή, φαίνεται. Mm-hmm. Ενώ η δικογραφία έφυγε από τις αστυνομικές αρχές με σωματικές βλάβες και διατάραξη οικιακής ειρήνης, ο εισαγγελέας να ασκήσει ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 58χρονο, ο οποίος, όπως είπε και εσείς, ότι θα απολογηθεί αύριο. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση. Μάλιστα, ζήτησε και συγγνώμη από την μητέρα όταν εκείνη γύρισε στο σπίτι, αυτός την περίμενε. Ζήτησε συγγνώμη για την ταραχή που είχε προκαλέσει τα παιδιά και προφανώς τον έδιωξε από το σπίτι. Και μένει να δούμε αύριο πλέον τι θα πει ενώπιον της ανακρίτριας που καλείται να απολογηθεί για αυτή την κατηγορία που του έχει, για αυτή τη δίωξη που του έχει ασκηθεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Έως τα τέλη Ιουλίου και πάντως πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου για την χρήση του παλιού ψυγείου, αναμένεται να είναι έτοιμη η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης προχωρά κανονικά, ενώ παρά τις αυθαιρεσίες, με συγχωρείτε, που καταγράφηκαν στο κτίριο. Οι αυθαιρεσίες μπορούν να τακτοποιηθούν σχετικά εύκολα, αλλά τα θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία δύσκολα ξεπερνιούνται, είπε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Ηρακλείου, Νίκος Γελιτάκης.
2: Χθες το βράδυ ενημερώνω το γραφείο μου για ένα πολύ τραγικό περιστατικό, για ένα εξάπλωμα παιδί στην Κρήτη που είχε ένα τροχαίο.
1: Είμαι ο Κώστας Μπογδανίδης προφανώς, γιατί φιλοξένησες, Κώστα, τον κύριο Γιαλιτάκη το πρωί στον Sky Κρήτης και είχατε μια συζήτηση.
3: Ήταν μια συζήτηση, ναι, γενική γιατί... βέβαια, αλλά πήγαμε και σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι το καυτό θέμα της επικαιρότητας, ότια. Έτσι, είναι λογικό. Ο κύριος Γιαλιτάκης εξήγησε πώς έγινε ουσιαστικά ο έλεγχος της πολεοδομίας, γιατί έγινε η καταγγελία, οι αυθαιρεσίες που υπήρχαν σε σχέση με την αρχική άδεια, αυτό κοιτάζει η πολεοδομία, ποια άδεια καταθέτεις και τι κάνεις στο τέλος, και τα πρόστιμα τα οποία δεν ήταν τίποτα άλλο από μια επιμέτρηση που προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Mm-hmm. Φυσικά, όπως είπε, κάποια πρόστιμα, αν τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες, δηλαδή στην πραγματικότητα να φύγουν τα παραπάνω, γιατί αυτά λέμε αυθαιρεσίες, δεν θα φύγουν όλα, διότι υπάρχουν και πρόστιμα που έχουν να κάνουν με την αρχική, ας την πούμε, επιβολή μιας ποινής, αλλά θα είναι πάρα πολύ λιγότερα. Μπορεί πάντως το δημόσιο να προχωρήσει για εκείνον, αυτό είπε ο κύριος Γιαλιτάκης, τουλάχιστον έτσι ήταν προσωπική του εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, είναι το πιο σοβαρά και της κυκλοφοριακής σύνδεσης και σχέση με το χώρο και το ρέμα.
1: Και το ρέμα
3: έτσι. Δηλαδή, είναι πιο σοβαρά αυτά. Το ρώτησα βέβαια να σου πω και γιατί δεν πάει η πολεοδομία, επειδή ήταν μια προβοκατόρικη κουβέντα που έγινε, και στο λιμάνι, στο ψυγείο.
1: Έτσι, το λέγαμε και χθες.
3: Δεν έχει υπάρξει καταγγελία, αλλά περισσότερο, όπως είπε, εκεί το πρόβλημα έχει να κάνει με την, αν θες, την κοινωνική μας αξιοπρέπεια, για το πώς δηλαδή στεγάζονται εκεί και όχι αν έχει αυθαιρεσίες ή όχι το παλιό ψυγείο. Το οποίο όμως είπε ότι αν καταγγελθεί στην πολεοδομία, θα πάει
1: η επίσης. Θα σπεύσει η υπηρεσία προφανώς να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Στη μόνα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται ένα 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης. Να δούμε και τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Γιατί, Χάρη, καλησπέρα ξανά, είναι και πολύ σοβαρό το τραύμα αυτό που φέρει το παιδί.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Και γι' αυτό, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Τι έγινε χθες το μεσημέρι? Το παιδί επέβαινε σε ένα μηχανάκι με οδηγό τον πατέρα του. Mm-hmm. Κατά από αντιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Το παιδί υπέστη ένα τραύμα στο πόδι, ένα πολύ σοβαρό κάταγμα, ένα επιπλεγμένο κάταγμα που κινδύνευε να υπάρξει ακροτηριασμό στο πόδι. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να καθυστερήσουν λίγο

0: την εξέλιξη της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Κινητοποιήθηκε ταχύτατα ο μηχανισμός. Το ΕΚΑΒ κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κατέβει αεροσκάφος, να φύγει το παιδί, να μεταφερθεί στην Αθήνα. Από εκεί στο Πέδον είχε ειδοποιηθεί γιατρός από το Αττικό νοσοκομείο να μεταβεί στο Πέδον για να κάνει την εξειδικευμένη επέμβαση που χρειαζόταν και να προσπαθήσει για 8 ολόκληρες ώρες μέσα στο χειρουργείο να κρατήσει το πόδι του παιδιού σε μια κατάσταση ώστε να υπάρχει η ελπίδα ότι τελικά ο μικρούλης θα καταφέρει να μην χάσει το πόδι του. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Πέδων και νοσηλεύεται κυρίως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του παιδιού. Δεν κινδυνεύει η υγεία του.
1: Αυτό
0: είναι,
1: ζωή του.
0: Από την πρώτη στιγμή είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι υποστενή παρακολούθηση και όλοι ελπίζουν ότι θα καταφέρει από αυτή τη μάχη που δίνει σε αυτή την ηλικία να καταφέρει να την κερδίσει και βέβαια θα είναι μια επίπονη διαδικασία από εδώ και στο εξής. Θα χρειαστούν προφανώς και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν και πλέον δείχνουν λίγο αισιόδοξοι ότι δεν θα υπάρξει ακροτηριασμό στο πόδι του. Πάντως να σου πω επίσης ότι στο περιστατικό για να δείξει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας.
1: Και πάμε κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ. Χάρη να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Χθες το βράδυ ενημερώνω το γραφείο μου για ένα πολύ τραγικό περιστατικό για ένα εξάχρονο παιδί στην Κρήτη που είχε ένα τροχαίο ατύχημα και κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Κινητοποιήθηκε το σύστημα, το ΕΚΑΒ, τα αεροπλάνα, όλα γίνησαν εντέλεια. Το πήγαμε στο Πέδον. Στο Πέδον δεν υπήρχε χειρουργός για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ήταν πολύ κατεστραμμένο το πόδι. Ζητήσαμε και φέραμε χειρουργό από το Αττικόν. Ένα καταπληκτικό χειρουργό από το Αττικόν. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα καταφέρει το παιδάκι. Δεν έχασε το πόδι του, αιματώθηκε το παιδαράκι του. Το έχουμε φροντίσει πάρα πολύ και είναι πλάσμα μονάδα εντατικής θεραπείας και ελπίζω να πάει καλά. Και πραγματικά σου το λέω, ελπίζω πραγματικά να πάει καλά το παιδάκι και να σώσει το πόδι του. Αλλά προσέξτε τι έγινε για να δείτε την εικόνα. Ένα παιδί το οποίο η πρώτη πρόγνωση ήταν τώρα θα το ακροτηριάσουμε το πόδι, αυτή τη στιγμή έχει κάποιες ελπίδες και προσευχόμαστε όλοι να σωθεί το πόδι του. Που είναι 6 χρονών, λέγει όλη τη ζωή μπροστά του. Αυτό το πράγμα σας λέω για να γίνει, συνεργάστηκε το νοσοκομείο στην Κρήτη, το ΕΚΑΒ με το αεροπλάνο γρήγορα, το νοσοκομείο Πέδων, το νοσοκομείο Αττικών. Όλα αυτά είναι εσύ.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηλικιωμένος, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης και κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες παρασύρθηκε από αγιοταχή αυτοκίνητο στα Χανιά. Στο σημείο μετέβη άμεσα η τροχέα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αρχές προφανώς εξετάζουν ακόμα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι, με μοναδικό θέμα της σημερινής διάταξης στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν δεν έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες του. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη που παρακολουθεί τις εξελίξεις για να μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Όχι, δεν τις έχει ολοκληρώσει ακόμη. Εκλέχθηκε βέβαια το Προεδρείο χωρίς εκπλήξεις. Ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος, ο κ. Παντελής Δραγιωτάκης, από την παράταξη δικαίωμα στην πόλη του δημάρχου του Αλέξη Καλοκαιρίνου, συνεχίζει στη θέση του πρόεδρου. Αντιπρόεδρος είναι από την αντιπολίτευση, από την παράταξη Ηράκλειο Πόλεμας του Μιχάλη Καραμαλάκη, ο κ. Μαρίνος Πατακός, και από την παράταξη της κ. Καναβάκη Ηράκλειο Γιασένα, συνεχίζει στη θέση του γραμματέα ο κ. Σουλτάτος. Όπως ήταν το Προεδρείο δηλαδή, παραμένει. Η διαφορά είναι ότι όπως είχαμε πει, τούτη τη φορά δεν ήταν ομόφωνη ψήφος προς τον πρόεδρο, κύριο Ρακιωτάκη. Η παράταξη της κυρίας Καναβάκη ψήφισε παρόν, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια έχει μιλήσει πολλές φορές για αντιθεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ότι ψήφισε τον κύριο Ρακιωτάκη θεωρώντας ότι πρέπει να είναι πρόεδρος για όλες τις παρατάξεις και για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Κάτι το οποίο θεωρούν στην παράταξη της κυρίας Καναβάκη ότι δεν το έχει κάνει αυτά τα 2,5 χρόνια, γι' αυτό ψήφισαν παρόν στην διαδικασία. Πρέπει να σου πω ότι πολύ ενδιαφέρον κάτι άλλο, το οποίο δεν το είχαμε μας είχε διαφύγει στον κώδικα αυτοδιοίκησης. Υπάρχει εξής καταπληκτική εντός εισαγωγικών διάταξη, η οποία απαγορεύει στους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, στους

0: δημοτικούς συμβούλους που έχουν αναεξαρτοποιηθεί δηλαδή κατά τη διάρκεια της θητείας, mm-hmm. να είναι υποψήφοι για τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά τους απαγορεύει και να ψηφίσουν στη διαδικασία για τη Δημοτική Επιτροπή. Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Προφανώς το ζήτημα το κατήγγειλε η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάγκη, ανεξάρτητος είναι και ο κύριος Γιώργος Βλαχάκης σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Αμφότεροι δεν μπορούν ούτε να είναι υποψήφοι που δεν θα ήταν κιόλας, αλλά ούτε και να ψηφίσουν. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι πρόκειται για μια εντελώς παράλογη διάταξη που αποκλείει ανθρώπους που έχουν εκλεγεί κανονικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά εφόσον είναι εσύ, ο νόμος, γιατί ο κώδικας έχει ψηφιστεί και ισχύει έτσι η διαδικασία σήμερα, οι διμερεσίες σήμερα γίνονται με βάση τον νέο κώδικα, γι' αυτό και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο, για τον προεδρείο ήταν φανερή και όχι και μυστική. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να γίνει αλλιώς και έτσι οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ψηφίζουν για τη Δημοτική Επιτροπή. Τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η ψηφοφορία. Ότι εκεί θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Το έχουμε ξαναπεί. Η βασική αλλαγή εκτός μεγάλου Ευρώπου θα είναι ότι την θέση του πρώην αντιδημάρχου τεχνικών έργων, του κ. Γιώργου Σαμάκη, θα πάρει ο νυν αντιδημάρχος ο κ. Δημήτρης Πυριδάκης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, και μένουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, καθώς στο Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η παράταξη Ηράκλειο για σένα το θέμα του κέντρου αστέγων, που όπως είναι γνωστό δεν προσφέρει πλέον τη δυνατότητα διανυκτέρευσης, καθώς άλλαξε χρήση και φιλοξενεί το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας. Σύμφωνα πάντως με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ο Δήμος αναζητά ένα νέο χώρο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση σπιτιών στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Εργασία.
2: Το γεγονός ότι το κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου επί της ουσίας έχει πάψει να λειτουργεί αποτέλεσε μια αποκάλυψη του Κρέτα 24, η οποία εξέπληξε δυσάρεστα ακόμα και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανεκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων μετακόμισε πρόσφατα το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της Οδού Ανδρόγειο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος.
3: Πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη. Δυσάρεστη υπό την έννοια ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη και ο τέταρτος στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, δεν διαθέτει κέντρο αστέγων υπό τη μορφή που υπήρχε και λειτουργούσε. Και να τονίσουμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για μια δημοτική κοινωνική δομή. Και λέω υπό την έννοια αυτή, διότι προφανώς όλοι ευχόμαστε και το ευχάριστο θα ήταν μια τέτοια δομή να ήταν αχρίαστη.
2: Η παράταξη Ηράκλειο για σένα φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέτοντας μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με το πώς ακριβώς φτάσαμε στη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά και για το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά στο μέλλον της δομής.
3: Από τη στιγμή που το ζήτημα της αστεγίας υπάρχει, το μέγεθος του οποίου προφανώς και έχει διακυμάνσεις και προφανώς εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και πολλούς παράγοντες που μπορούμε και να συζητήσουμε, ο Δήμος Ηρακλείου θεωρούμε ότι έχει υποχρέωση, έχει καθήκον να διαθέτει ένα κέντρο διανυκτέρευσης για ομάδες συμπολιτών μας που είναι σε αδύναμη φάση, που το χρειάζονται.
2: Η επικεφαλής της παράταξης, Μαρία Καναβάκη, μίλησε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη επί του ζητήματος και εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της.
3: Αν όντως έτσι είναι, έως σήμερα που μιλάμε, τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις και εγκρίσεις, αν αυτές ήταν απαραίτητες και είχε όντως αλλάξει αυτό το πλαίσιο? Ξέρετε, εγώ θέτω το θέμα στην πολιτική του διάσταση και στην κοινωνική του, αν θέλετε, και στην ανθρωπιστική του. Διότι ζούμε στο Ηράκλειο που βλέπουμε, ευτυχώς όχι πολλούς, όμως βλέπουμε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο. Στο πάρκο Γεωργιάδη, στη στοά της Βικελέας.
2: Η κυρία Καναβάκη τόνισε πως δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να μην διαθέτει κέντρο αστέγων με δυνατότητα διανυκτέρευσης.
3: Δεν μπορεί λοιπόν να μην διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου και θα μιλούσαμε σε άλλη βάση, αν δεν υπήρχε και έπρεπε να στηθεί κάτι από την αρχή. Αλλά εδώ μιλάμε για μία δομή η οποία έχει πολιτικά υποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και χρηματικά, αν θέλετε, όταν λέω πολιτικά, όλα έχουν παρακλάδια, διότι ο προϋπολογισμός του Δήμου διέθετε κονδύλια για τη συγκεκριμένη δομή, κονδύλια για τη φύλαξη αυτής της δομής, ώστε να είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον και στελεχειακό δυναμικό.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε εκ νέου για το θέμα, το οποίο θα έρθει προφανώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αν θα εισακουστεί το αίτημα για να έρθει στο αμέσως επόμενο Κώστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει εκεί η Δημοτική Αρχή.
1: Κάλεσε εντύπωση η αποκάλυψη που έγινε από την ίδια την κυρία Χοντράκη, εδώ που τα λέμε, στον Σκέκριτη και μετά στο Πέρατα 24, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει σταματήσει εντελώς να παρέχει η ανεκτέρευση. Ξέραμε ότι έχει μετασχηματιστεί, ξέραμε ότι πια δεν λειτουργεί ακριβώς το κέντρο αστέγων, αλλά πιστεύαμε ότι συνεχίζει να παρέχει τη δυνατότητα ανεκτέρευση σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πλέον ούτε αυτό συμβαίνει. Έχει μετακομίσει εκεί κανονικά η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής στην πραγματικότητα, γιατί το κτίριο στον οδό Ανδρώλιο αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με καθίζηση. Έπεσε το ταβάνι, για να το πω απλά. Οπότε έπρεπε να στεγαστεί αλλού και επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Η παράταξη της κυρίας Καναβάκη θέτει μια σειρά σοβαρών ερωτημάτων που θα οδηγήσουν, όταν και εφόσον εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Για παράδειγμα, ποιος αποφάσισε ότι από όλα τα κτίρια και όλα τα γραφεία που έχει ο Δήμος Ηρακλείου, αυτό ήταν το μόνο που μπορούσε να φιλοξενήσει την κοινωνική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να καταργηθεί ουσιαστικά η δομή. Ήταν μια απόφαση η οποία προφανώς είχε επιπτώσεις, είχε συνέπειες. Αυτές τις ζήγησαν και αποφάσισαν ότι δεν είναι σημαντικές. Το να μην έχει ένα υπνοτήριο επί της ουσίας ο Δήμος Ηρακλείου. Από ποια όργανα πέρασε αυτή η απόφαση? Τι έχει γίνει με το κέντρο αστέγων? Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό ερώτημα που θέτουν από την παράταξη Ηράκλειο για σένα. Όταν έκλεισε Σόντια, ξέραμε, μας είχε πει ο τότε αντιδημάρχος, ο κ. Σαγαράκης, ότι είχε πει προβλήματα αδειοδότησης, επειδή είχε αλλάξει και η νομοθεσία σε σχέση με τις δομές. Μας έλεγαν όμως τότε ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να αδειοδοτηθεί και να επαναλειτουργήσει κανονικά. Ανταυτού έκλεισε. Εντελώς. Οπότε είναι ένα καλό ερώτημα τι έγινε μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί, γιατί δεν ελήφθησαν και για ποιο λόγο έχει μείνει το Ηράκλειο χωρίς ένα κέντρο αστέγων. Γιατί ακόμη και αν πάνε όλα καλά και βρεθεί ο χώρος και ξεκινήσει να φτιάχνει ένα καινούριο κέντρο αστέγων, μιλάμε για μια πενταετία από τώρα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Ήθελα να σε διακόψω δηλαδή για να πω ότι εννοείται είναι καλοδεχούμενος ένας σχεδιασμός, αν υπάρχει. Πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι δημότες ποιος είναι αυτός σε σχέση με την αναζήτηση χώρου και την ανέργεση ενός νέου κέντρου. Αλλά αν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, για πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί? Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει ακόμα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Υπάρχει επί χάρτου θεωρητικά, δεν υπάρχει πρακτικά ακόμα κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει βρεθεί ο χώρος. Αναζήτηση χώρου. Πάντως, έτσι για να το ευθυμίσουμε λίγο, δεν έχουμε κέντρο αστέγων. Πολύ σύντομα θα έχουμε κοινωνικό κομμωτήριο. Πάντως, έχουν τρέξει διαδικασίες. Στο κτίριο που ήταν στην οδό 1821 και στεγαζόταν το δημοτικό παντοπολείο, θα λειτουργήσει, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, κοινωνικό κομμωτήριο. Χρήσιμη δομή και αυτή. Αλλά εδώ που τα λέμε, το κέντρο αστέγων θα ήταν χρησιμότερο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Φωτιά ξέσπασε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι σε γκαράζ κατοικία στην περιοχή της Σαμουδάρας. Στο σημείο έφτασαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 υπαλλήλους για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
2: Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ στην περιοχή της Σαμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο γήπεδο του Εγώη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.
3: Είμαι κάτοικος της Βαγιάς και συγκεκριμένα το σπίτι ακριβώς στο διπλανό είναι δικό μου. Η πυροσβεστική ήταν άμεση η ανταπόκρισή της. Υπάρχουν μόνο ηλικές ζημιές, ευτυχώς. Αυτό διότι τα σπίτια δίπλα-δίπλα, όπως βλέπετε, θα μπορούσε να έχει εκτραπεί η φωτιά στα παρακείμενα σπίτια και να έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν την πυροσβεστική και τους κάτοικους εδώ πέρα που ανταποκρίθηκαν.
2: Από την πυρκαγιά υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση και κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξαιτίας του περιστατικού σημειώθηκε και διακοπή ηλεκτροδότησης. Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, πριν προλάβει να επεκταθεί σε παρακείμενες κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις, αποτρέποντας έτσι

0: σοβαρότερους κινδύνους. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο γκαράζ χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Πάρα πολύ γρήγορα η ανταπόκριση πυροσβεστικής και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι η φωτιά κατέσβησε, ας πούμε, σε γρήγορο χρόνο. Παρόλο που τις συνθήκες του καιρού δεν βοηθάν, οι βοριάδες είναι πολύ έντονοι και θα μπορούσε, ας πούμε, να επεκταθεί στα παραπάνω ξενοδοχεία και παραπάνω κτίρια.
2: Εξαιρετικά ελκυστική σε ξένους επενδυτές παραμένει η αγορά ακινήτων του Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι προβλήματα όπως οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο αλλά και κληρονομικές διαδικασίες και διαφορές δυσκολεύουν τις αγοραπολισίες.
0: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, ωστόσο η ολοκλήρωση των αγοραπολισιών εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια.
3: Και από ξένους επενδυτές έχουμε ενδιαφέρον, αρκετό ενδιαφέρον θα έλεγα, για παραθαλάσσια, για μονοκατοικίες, ακόμα και για διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού, προκειμένου να τα μετατρέψουν κι αυτοί σε διαμερίσματα Airbnb ή προσμίσθωση για επένδυση.
0: Παρά τη μεγάλη ζήτηση, η έλλειψη καθαρών ακινήτων, οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο, οι κληρονομικές διαδικασίες και τα ακινήτα που βρίσκονται δεσμευμένα από τράπεζες και funds δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.
3: Και εδώ θα πω ότι ενώ το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο για αγορά, τα διαθέσιμα καλά και ξεκαθαρισμένα ακίνητα δεν είναι πολλά. Δυστυχώς, όλα τα ακίνητα, τα περισσότερα ακίνητα που έρχονται και στα γραφεία μας έχουν προβλήματα είτε με το κτηματολόγιο, είτε με πιστοποιητικά κληρονομιάς, είτε οφείλουν σε τράπεζες, σε funds και είναι δύσκολο να αποδεσμευθούν.
0: Αυτό επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Ανατολικής Κρήτης Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφοντας μια αγορά που διαθέτει αγοραστές αλλά όχι πάντα ακίνητα έτοιμα να αλλάξουν χέρια.
3: Θα πω ότι ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές έχουμε περισσότερο για συγκροτήματα κατοικιών, εξοχικών κατοικιών. Ξέρετε, η εξοχική κατοικία ήταν το κομμάτι της αγοράς που είχε πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά κατά την οικονομική κρίση. Ανακάμπτει λοιπόν η εξοχική κατοικία. Ενδιαφέρον λοιπόν για εξοχικές κατοικίες, ενδιαφέρον για ξενοδοχεία πεντάστερα που, όπως ξέρετε, δύσκολα πολλούνται ή δεν πολλούνται, αν θέλετε, παραθαλάσσια πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει ιδιαίτερα έντονο και επικεντρώνεται κυρίως σε ακίνητα με τουριστική προοπτική.
3: Ενδιαφέρον επίσης για εκτάσεις παραθαλάσσιες, προκειμένου να αναγείρουν είτε ξενοδοχειακά συγκροτήματα είτε εξοχικές κατοικίες, και από τους ντόπιους ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας, βέβαια λόγω των υψηλών τιμών και στην πώληση των κατοικιών σήμερα, περιορίζουν τις απαιτήσεις τους σε λιγότερα τετραγωνικά.
2: Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα αγοράς και τους εμπόρους να δηλώνουν έτοιμοι να προβούν σε γενναίες προσφορές. Άλλωστε, όπως δηλώνουν, την τρέχουσα περίοδο βλέπουν τους τζίρους τους να παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Οικονομική ανάσα πάντως αποτελούν τα ψώνια για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, με τους ίδιους να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της καλοκαιρινής περίοδου.
4: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
5: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
6: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά, και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
4: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι.

0: Σημαίνει γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
1: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμο και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
0: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
3: Σε σχέση με πέρυσι πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο για παράδειγμα πώς ήταν?
1: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
0: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026.
4: Κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλώνουν στην τηλεόραση Κρέτα οι ιδιοκτήτες ταξί στο Ηράκλειο που βρίσκονται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωποι και με τους πειρατές, όπως τους ονομάζουν οδηγούς. Οι ίδιοι αναμένουν καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού και ταυτόχρονα ζητούν περισσότερους ελέγχους για αθέμητο ανταγωνισμό.
0: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε καθημερινά, να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
5: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
6: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
0: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
5: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στο παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ελεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
6: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος.
3: Πού τηρείται?
6: Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ, αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα. Ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε. Ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασσού, τη Νέα. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα, τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
6: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
4: Σε αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των ανηλίκων, προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικού πατινιού από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, ενώ προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για όσους νοικιάζουν ή πολλούν πατίνια σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
0: Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
7: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο. Επομένως, σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο. Είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι. Επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
7: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
4: Σε αγώνα δρόμου για την ευρεσή κατοικία επιδίδονται εδώ και αρκετές ημέρες γονείς και νέοι φοιτητές που έχουν εξασφαλισμένοι μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογιών την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αγορά ενοικίων πάντως παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
8: Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς έχει ξεκινήσει και μαζί της αναβιώνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, η έβρεση κατοικίας.
9: Ήδη έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον για ανέβρεση φοιτητικής στέγης. Δυστυχώς, δύσκολα είναι και φέτος, όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, όταν έρχονται οι φοιτητές και όχι μόνο, για να ψάχνουν για διαμέρισμα. Όσοι φοιτητές ενδιαφερθούν τώρα νωρίς, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, θεωρώ ότι μπορεί να τακτοποιηθούν, να βρουν διαμερίσματα.
10: Να πούμε ότι όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας για τους φοιτητές, τόσο σε επίπεδο Ηρακλείου, όσο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
8: Στο Ηράκλειο, η ενοικίαση κατοικιών παραμένει ασφικτική με τα διαθέσιμα διαμερίσματα.

0: Τα νέα είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον επιβραδυνθεί.
1: Όσοι καθυστερήσουν και περιμένουν το Σεπτέμβριο να ψάξουν για φοιτητική στέγη θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση πολλά στην αγορά. Όσο υπάρχει αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, θα είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση στέγης και τα μισθώματα φυσικά παραμένουν υψηλά.
2: Το πρόβλημα αυτό είναι ολοένα και εντονότερο, κυρίως μετά τον κορονοϊό και κυρίως μετά το καλοκαίρι του 2021, όπου αυξήθηκε η ροή των τουριστών στο νησί μας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες να στραφούν στην βραχυχρόνια μίσθωση, γυρίζοντας την πλάτη στη μακροχρόνια μίσθωση.
0: Για ένα διαμέρισμα 35 έως 40 τετραγωνικά, η πρόεδρος του Συλλόγου Μεστών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, σημειώνει πως οι τιμές διαμορφώνονται από 550 έως 600 ευρώ στο κέντρο της πόλης, ενώ περιμετρικά του κέντρου περίπου 500 ευρώ.
1: Για να πούμε ένα παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα που απευθύνεται σε φοιτητή περίπου στα 35 με 40 τετραγωνικά, εάν βρίσκεται μεν στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή θα κυμαίνεται περίπου στα 550 με 600 ευρώ το μήνα. Εάν είναι περιφερειακά του κέντρου, αλλά κοντά στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι 500 ευρώ περίπου.
2: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες κατοικίες διαθέσιμες για ενοικίαση σε μακροχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά δεν υπήρχαν διαθέσιμες κατοικίες τόσο για φοιτητές όσο και για αναπληρωτές, δασκάλους και καθηγητές και άλλους δημόσιους υπαλλήλους που ερχόντουσαν στο νησί μας κάθε Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τώρα εάν αυτό το πρόβλημα στην ουσία λυθεί είτε μέσω της ανέργεσης των φοιτητικών κατοικιών που θα λάβει η χώρα τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο.
0: Στα προάστια οι τιμές κυμαίνονται στα 400 με 450 ευρώ.
1: Ενώ εάν αυτό το διαμέρισμα βρεθεί σε κάποιο προάστιο, ας πούμε σε μια απόσταση 1.500 μέτρων ή 2 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, αυτό το διαμέρισμα θα μπορεί να βρει σε μίσθωμα γύρω στα 400 με 450 ευρώ.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου, όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
5: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοντοτικού άγχους, ήδη από την πρώτη ηλικία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
4: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει η νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETA Διοφάντος βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
5: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια πάρα πολύ, σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνουν με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
4: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
3: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Δημοτική Αρχή. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
0: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
6: Κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου του Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, δυστυχώς εξ αρχής διαπιστώσαν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα και πολύ σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά το υπόβαθρο της ανάρτησης. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ότι δυστυχώς η ανάρτηση η οποία έγινε και όπως ξέρετε θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 27 Εβδόμου, απουσιάζουν από το χάρτη ουσιαστικά που παρουσιάστηκε πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινή ωφέλεια.
0: Παράλληλα, ο κύριος Γιαλιτάκης επισήμανε ότι δεν έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων ρέματα και κοινόχρηστοι χώροι, ενώ εντοπίζονται προβλήματα και στις δηλώσεις που αφορούν την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, οι αστοχίες σχετίζονται με τις διανομές που είχαν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επανεξέταση των στοιχείων.
6: Πολλά από τα ρέματα, τα οποία ως όφυλα δεν έχουν καταγραφεί. Επίσης, πολλά σχέδια πόλης, η εφαρμογή του σχεδίου πόλης, δηλαδή κοινόχρηστοι χώροι, επίσης δεν έχουν αποτυπωθεί. Αλλά είδαμε και με μεγάλη έκπληξη πολλά προβλήματα σε σχέση με τις δηλώσεις για την περιβόητη ενότητα της Αλικαρνασσού αλλά και άλλων σημείων που έχει να κάνει με τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτό, ξέρετε, είναι και πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση, η οποία επιδιώκουμε και μάλιστα κορυφώνεται, θα έλεγα, η διαδικασία που είμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Όπως υπογράμμισε, οι διαπιστωμένες παραλήψεις καθιστούν αναγκαία την άμεση τακτοποίηση των λαθών, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές εμπλοκές και προβλήματα τόσο για το Δήμο όσο και για τους πολίτες που επηρεάζονται από τις δηλώσεις του κτηματολογίου.
6: Και άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει άμεση τακτοποίηση κεντρικά από το κτηματολόγιο και τις εταιρείες κτηματογράφησης σε όλα αυτά τα θέματα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε στη συνέχεια ουσιαστικά να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο νόμο τον οποίο ετοιμάζουμε. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε συνάντηση και με την διοίκηση του κτηματολογίου στην Αθήνα, αλλά και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, στο οποίο του μετέφερα αφενός τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει στην ανάρτηση του κτηματολογίου, αλλά και του μετέφερα το, θα έλεγα, συνολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, τόσο των ιδιοκτητών, όσο και των επιστημονικών φορέων, δηλαδή δικηγορικού συλλόγου και τεχνικού κόσμου, αλλά φυσικά και των Δήμων, στο να υπάρξει παράταση.
0: Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διορθώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες και παράλληλα να δοθεί παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων.
6: Η προσπάθειά μας εδράζεται σε δύο επίπεδα. Καταρχάς, να υπάρξουν οι διορθώσεις που είναι υποχρεωτικές και στη συμβατική υποχρέωση των αναδόχων της κτηματογράφησης σε σχέση με το υπόβαθρο, αλλά και να υπάρξει μια παράταση ώστε να προλάβουν όλοι οι πολίτες να κάνουν τις αιτήσεις διόρθωσης ή και τις ενστάσεις που έχουν στις υποθέσεις τους.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Λάιν.

0: Friends. Επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι μόλις χθες και 8 ημέρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν ζωντανό έναν άντρα περίπου 40 ετών. Επίσημα, οι νεκροί είναι 2.300, περισσότεροι από 11.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 50.000 είναι οι αγνοούμενοι.
1: Χιλιάδες εκτοπισμένοι κατοίκοι της Βενεζουέλας κοιμούνται σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια ή σε υπαίτριους χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 2.295 ανθρώπων και άφησαν περισσότερους από 11.000 τραυματίες.
2: Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas. 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas. En cuanto a las personas rescatadas, ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas.
1: Οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι συνέπειες των σεισμών έχουν πλέον εξελιχθεί σε σοβαρή υγειονομική κρίση, η οποία αν δεν τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, θα στοιχήσει ακόμα περισσότερες ζωές τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Η κατάσταση ανέδειξε τη χρόνια έλλειψη γιατρών στη Βενεζουέλα, αποτέλεσμα ετών οικονομικής κρίσης, ανεπαρκούς χρηματοδότησης και μετανάστευσης επιστημονικού προσωπικού.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Επίσημη μορφή πήρε πλέον η είδηση πως ο Νίκος Αθανασίου συνεχίζει με τα χρώματα του Όφη και τη νέα σεζόν. Η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως ο δανεισμός του επεκτείνεται για ακόμη μία χρονιά.
4: Κάτοικος Κρήτης θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Νίκος Αθανασίου, καθώς ο Όφη ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό έως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας τον περασμένο Φεβρουάριο και κατάφερε να εξελιχθεί άμεσα σε βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας. Αναλυτικά η ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την επέκταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή Νίκο Αθανασίου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός έως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός ήρθε στην Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο και στο διάστημα της παραμονής του αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ρόστερ της ομάδας μας με καθοριστική συμβολή τόσο στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος όσο και στην πορεία του Όφη στη Super League με τη συμμετοχή στα Playoffs 5-8. Ξεχωρίζοντας αμέσως για την υψηλού επίπεδου αγωνιστική του ποιότητα, η παραμονή του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, κατά την οποία ο Όφη θα ζήσει μια ιστορική πρόκληση, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Με τον Νίκο Αθανασίου να συνεχίσει.

0: Έχει ζεστά ασπρόμαυρα. Η ομάδα διατηρεί στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με αγωνιστική ποιότητα, ισχυρή προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν

Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,97% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.505,37 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 301,13 εκατομμύρια ευρώ. 75 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
4: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα.
3: Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο.
4: Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό.
3: Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
5: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.

0: δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
0: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην Γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
6: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
8: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
11: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφοίτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά, που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκή. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου, Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση κατά τον
0: νερό. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασες.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στο
0: Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκία, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν σε έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν. Υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγέ, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους τον σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Ο ένας είναι 5 χρόνια περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη. Συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι.
0: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο

0: περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω
1: στη Μάνη.
0: Στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά μετά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη με Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια, όμως, ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: Μαρία. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, τον θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών
1: Σωστό.
0: Ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 10, χρονών.
1: Ναι, το 92,
0: λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη που από εκεί ξεκινάει η σχέση
1: Σωστό.
0: Με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέρας
0: στο δωμάτιο και ήταν ας πούμε μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει είμαι Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφι.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια ξέρω, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει όχι. Καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφι. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου. Αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφι. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει «Μα μόνο Όφη». Δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι
1: ειλικρινές.
0: Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ

0: ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε πέντε πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω και άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: είναι. Να βγει να το... περπατήσει, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι, με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να, να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες Δημότη Μαλεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Και τα δύσκολα σε δώματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραρτ.
1: Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου βγάζει
0: και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς. Είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι
1: έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάτς τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα.
1: Όχι τόσο συχνά.
0: Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο?
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη
0: και στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά, που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθήκη και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως, ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις αναχώριες του, έχω δει τις χαρές του τις λύπες του σχέση με τον Όφη, μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι...

0: πραγματικά ευγνώμων που μέσω του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, εγώ φύγει η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια. Εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Μπαμπινιώτης. Σημαντικός γλωσσολόγος. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, ο καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, από πλευρά της φιλολογίας. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα και γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: και
0: εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές,

0: οι διοικήσεις των ομάδων νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα, human resources και όλα αυτά. Ναι, είναι... Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε. Το παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Σου το έχω ξαναδεί αυτό.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί
0: μένος,
1: διοικείς.
0: Μένος...
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω... χτες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλές, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση... μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, σωστό. Το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, από όλα.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουμε, δεν μπορώ να με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά... νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, εγώ νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσε το Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχει τραγουδήσει. Κοιτάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζει 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενε ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικού μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικού κυπέλου και 2 τελικού Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15ετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε,
0: ταλαιπωρήθηκε.
1: Άνθρωποι κόντεψαν να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπληρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Σίγουρα οι παίχτες εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, το Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Και είναι πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως τότε τα μάτια με την Αθλέτικο. Προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της Β'
0: Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία

0: από την εγγραφή έως την αποφύτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμοσπορ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την ΕΤΑΝΑΠ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό κουλέ, βέβαια. Ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι, δεν
1: τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά το Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσβλέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και το Ρονάλντο και το Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω,
0: ποια συμπάθεια.
1: Έχω
0: ποια
1: και εκεί τα παιδικά μου χρόνια. Αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως.
0: Ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται.

0: στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι... Είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για το Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει... Και το τι
1: το
0: λέει.
1: Shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην
0: το
1: Αμερική.
0: Τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά. Πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχε δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή, που, σε μια εποχή του ρεθύμνου, που στο πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές, φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία. Όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία.
1: Και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε το... η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση τη ενασχόλησή μου μέσω τη εφημερίδα με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε. Και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, ας το καλύτερα την
1: άλλη φορά.
0: Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς Νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου θυσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται.

0: ζήσετε. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και τη, όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη, που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
0: Αμυντικό σκάφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλου του ρόλου και έχω συμμετάσχει σε ομάδε ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένα για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή. Είναι
0: απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι
1: Ελγκρέκο.
0: Είναι Ελγκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός. Ναι. Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή, που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός, αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούω.

0: Ακούγεται αυτό ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου.
1: Ελευθερία Βενιζέλου,
0: ναι. Ναι, όλα αυτά. Στίχημα, μεγάλο. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω, να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξε, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση,
0: και υποχρέωση να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: και εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του Όφη.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον ελληνικό, αλλά

0: Νιώθω και μια
1: κοιότητα. Τώρα το θυμήθηκες.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στην τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη...
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο από τουλάχιστον τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα, δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι τα πιο...
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι, οι ροές... Οι δομές,
0: δεν, δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα... βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν μπορεί να συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές. της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
2: Εννοείται,
0: δεν
2: εντάξει, γίνεται. Δεν είσαι...
0: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλος Μπογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα ρωτήσω... δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα, δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι, ναι, πρέπει,
0: χρόνο,
1: ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζότη, χορεύεις.
0: Χορεύω, Μαλεβιζότη, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά, ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα, μ' αρέσει το καλό κρασί, μ' αρέσει. Η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή, σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα. Και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια σύνδεξη από το Μενέλο Μποκέα, τι θα ρωτούσε? Να σύνω τι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπε.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και, απάντηση?
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε και είδηση τώρα χωρίς να.
1: Ναι, χωρίς να πω. Δηλαδή,
0: πραγματικά έχω ευνηθεί.
1: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό. Και αυτό είναι ο μεγάλο μου στόχο. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
0: Και σε σένα.
1: Και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλος Μποκέας. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Φυσικά, Jessamy και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
11: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
12: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικός μου πατέρα να τον πάρω. Και αυτό ο πατέρας δεν ήθελε να με πάρει με όλα. Μα μη σ' αγαπιούμαστε. Και κλεβούμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό.

0: το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Keni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις

0: αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφύτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: σου στείλω αυτή μαζί μα.
1: Μαγειρεύοντα.
0: Έτσι. Καλή βενζίνη γιατί έχουμε ταξίδι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Όταν έχουμε, όταν είμαστε Κρήτη μάλλον και Χανιά, θέλουμε καλά καύσιμα. Είναι κομβικό σημείο η διαδρομή και ο προορισμός, μάλλον ο προορισμός που θα πάμε. Δεν σας λέω εγώ. Εκτός Κρήτης είναι πάντως.

που ήταν στην Κρήτη και στα Χανιά, σαν και εμάς, για να πας εκεί που θέλουμε να πάμε, δηλαδή στα Αττικήθυρα αρχικά και μετά στα Κύθυρα, έρχεσαι Κίσαμο. Παίρνεις από το καράβι και σε 1 ώρα και 45 λεπτά είμαι στα Αττικήθυρα.

ήρθαμε αντικήθυρα. Ξεκινάμε από την πιο κοντινή παραλία. Το καράβι σκάει εδώ. Κάτω κάνουν μπάνιο. Θα πάμε να δούμε ό,τι αξίζει, ό,τι πιο αξιόλογο. Θα φάμε το παραδοσιακό, το αγριοκάτσικο, το φουριάρικο κοκκινιστό με μακαρόνια. Με πατάτη καλύτερα το έχω. Και η βόλτα ξεκινάει τώρα.

και αυτό, ε. 1940, 50. 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο των Αντικυθύρων. Είμαστε στον Άγιο Μύρο και πάμε να βρούμε μπαμπαδιά, ε.

0: εδώ. Αράζεις. Καλύτερη εποχή για μένα είναι αρχές Οκτωβρίου που δεν έχει πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στα Κύθυρα, αλλά και εδώ είναι για το απόλυτο ζεν. Καλό φαγητό, έρχεσαι, χαλαρώνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μένουν και ένα μήνα, λέει εδώ. Παπαδιά τα λέει, εγώ την ακούω. Πάμε, πάμε στην Παπαδιά.
1: Είναι πολλές μωρί. Έλα μωρί. Βγαίνω τώρα, να από τη βία. Πάω να τις δείτε και από τον κάτω μεριά του τείχου να βγουν. Πάνε τα λουλούδια πάλι. Φυτεύω εγώ, ποτίζω τα τρόμια. Μου αρέσουν πολύ τα λουλούδια.

0: κάνουμε πράγματα στη μέρα. Πάμε μέσα στο σπίτι, ή τρώμε ξύλο ή κάνουμε κουβέντα. Ή τρώμε. Μπαίνω ή βγαίνω. Μπαίνω με κάμερα.
1: Εγώ είμαι άπλητη. Είμαι ακτένιστη.
2: Μην χαιρετάς.
1: Δεν χαιρετώ κανέναν, γιατί είναι κορονοϊός.
0: Ποιος έχει κορονοϊό?
1: Εσείς στην Κρήτη, είσαστε γεμάτοι.
0: Αλήθεια?
1: Γεμάτοι, Κρήτη είναι γεμάτη κορονοϊό, δεν το ξέρεις.
0: Ακόμα?
1: Ακόμα.
0: Και αποστάσεις πόσο πρέπει να είναι?
1: Δεν ξέρω, μην κοροϊδεύεις καθόλου. Εγώ θέλω τη ζωούλα μου ακόμα.
0: Ακόμα με τον κορονοϊό ασχολείσαι?
1: Εγώ τη ζωούλα μου τη θέλω ακόμα.
0: Μα ασχολείσαι με τον κορονοϊό ακόμα?
1: Ναι.
0: Να έρθω κάθε σου δίπλα σου.
1: Όχι, να μην έρθει, παρακαλώ.
0: Εγώ έχω κάνει COVID τεστ.
1: Εσύ έκανες τεστ. Εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο.
0: Άρα εσύ έχεις κορονοϊό.
1: Δεν έχω κάνει ούτε εμβόλιο και φοβάμαι.
0: Α, δεν έχεις κάνει εμβόλιο?
1: Όχι, γιατί να κάνω.
0: Τι κάνεις?
1: Για να με στείλουν μια ώρα αρχίτερα.
0: Πώς είσαι σήμερα.
1: Καλά είμαι, εγώ το ξέρω, τραβάει το
0: χέρι. Τι μαγείρεψες?
1: Μαγείρεψα κατσικάκι γιουβέτσι.
0: Καλά, όλοι κατσίκι κάνετε εδώ πέρα.
1: Κυριακή. Είναι καθιερωμένο.
0: Είναι Κυριακή σήμερα. Α, την Κυριακή είχατε κατσικάκι γιουβέτσι.
1: Ναι, συνήθως το τοπικό κρέας τρώμε.
0: Τοπικό κρέας.
1: Τι τρώμε, βρωμογούρουνα που τρώνε άλλοι. Θα τρώμε βρωμογούρουνα.
0: Ούτε χαιρετιόμαστε τίποτα δηλαδή, μακριά.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Το όνομά μου είναι Αγγελική, έχω ωραίο όνομα, τίποτα παραπάνω. Μου γραφεία πιο πέρα κολλητσομάνα.
0: Κοίτα. Τι είναι αυτό το σκόμιλο?
1: Αφού σε φοβούμαι σαν το σκορπιό. Το σκορπιό τον εμπλησιάζει.
0: Σκορπιός είναι για σένα.
1: Το σκορπιό δεν τον εμπλησιάζει. Δεν τον εμπλησιάζει με το σκορπιό.
0: Το σκορπιό. Ναι. Ζυγός είμαι εγώ, με ζυγοροσκόπο.
1: Δεν ξέρω τι οροσκόπο είσαι αυτά, δεν ξέρω. Τα ζωήφια φοβούμαι.
0: Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
1: Πόσα χρόνια, όσο χρονό είμαι.
0: Δεν έφυγε ποτέ από εδώ?
1: Έφυγα 22 χρόνια στην Αθήνα και ξανά.
0: Α, είσαι Αθηνά και τώρα μένει εδώ.
1: Ήρθα πάλι στον παπά κοντά, τι να κάνω. Ήμουν, ας
0: πούμε, παπάς...
1: τακτοποίησα τα παιδιά μου πάνω, 4 παιδιά, πάντρεψα, έκανα και ήρθα εδώ πάλι.
0: Ζεστή έχετε, ρε παιδί μου.
1: Πολύ ζεστή σήμερα.
0: Θα μου βγάλεις ένα πιάτο να το δω πως το μαγείρεψες μόνο?
1: Δεν υπάρχει, φάγαμε τώρα.
0: Παναγία μου, έφαγες όλη την κατσαρολά?
1: Όχι, όλα έκανα λίγο.
0: Έκανες για δύο το βράδυ?
1: Το βράδυ δεν τρώμε.
0: Γιαούρτι?
1: Το βράδυ φρούτο.
0: Αλήθεια?
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό...
1: Ναι, γι' αυτό είμαι χοντρή.
0: Έχεις σιλουέτα.
1: Πολύ σιλουέτα έχω. Φαγητά θα πάει στο Πατακού που είναι ο καλύτερος μάγειρας στο νησί.
2: Δεν υπάρχει άλλος. Έφυγε ο...
1: Κάνει ένα κατσικάκι που έρχονται όλοι από την Κρήτη, του παραγγέλνω τηλεφωνικά.
0: Ποιος Πατακός
1: είναι αυτός? Αυτός πάει το μαγαζί.
0: Α, ο Μύρος, τόσο ωραίο.
1: Ερχόμαστε 10 με φουσκωτό, ερχόμαστε 5 με φουσκωτό να πάμε κατσικάκι.
0: Δεν θα συνεννοηθούμε. Ποιος κάνει το καλύτερο κατσικάκι τελικά?
1: Ο Μύρος
0: ο κύριος Μύρος.
1: Μαγαζάτουρας.
0: Εγώ γιατί

0: Υδρώνω, έχει γρασία σήμερα.
1: Από το άγχος σου.
0: Ε?
1: Από το άγχος σου που θέλει να πάρεις πολλά λόγια και, δεν σου, και σου δίνω βέβαια.
0: Μα σου πήρα λόγια.
1: Σου δίνω.
0: Μου δίνεις, σου παίρνω.
1: Εγώ τα παίρνεις, τα δίνω εγώ.
0: Τα δίνεις.
2: Πρόσεξε, δεν τα παίρνει.
1: Τα δίνω. Λέω, άσε λοιπόν με κύριο Χριστιανό, λέω, στέκει τόση ώρα εκεί πέρα.
0: Καρπουζάκι από τον κύριο Μανώλη.
1: Ναι.
0: Το φάσε.
1: Μην το σπάσει τώρα.
0: Να το φάσε.
2: Μην το σπάσει τώρα, κάνε το σπάσει.
0: Είναι γλυκό.
1: Άμα το σπάσει, δεν το φάω. Θέλει λοιπόν, να κόψει να φάσει.
0: Κάνε τέτοιο, δεν θέλω να φάω. Όχι, κάνε πώ το λένε, κάνε γλυκό του κουταλιού με τη φλούδα.
1: Όχι, καλή. Σιγά, μην τρώγω ζάχαρη. Τρώω εγώ το φρούτο έτσι.
0: Το φρούτο, μια χαρά. Λοιπόν, φεύγω. Χάρηκα που με είδε.
1: Στο καλό να πα.
2: Στο καλό να πα από μακριά.
0: Ένα, κάνω πολύ μαζί.
1: Στο καλό να πα. Όχι,
0: έτσι.
1: Άλλο, θα σε δω το βράδυ στο λιμάνι.
0: Γεια, μπρο, που λένε κι άλλοι.
1: Θα δω στο μαγαζί τι θα τραβήξει.
0: Μα δεν πιάνει έτσι ο COVID. Ούτε και έτσι. Το λες και ορεκτικό, το λες και μεζέ, το λες και deep που είναι deep. Πάμε να το φτιάξουμε. Έχω ψήσει τις πιπεριές φλωρίνης. Αν θέλετε να μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, πάτε να πάρετε έτοιμες, σε βάζω. Θα τις ψιλοκόψω εγώ όσο πιο πολύ καλά μπορώ. Θα τις κάνω σχεδόν κιμά άλυμα. Εσείς όλα αυτά τα υλικά στο blender. Εύκολα. Κρατάω το ιδανικό μαχαίρι της Opinel στα χέρια μου και ξεκινάω τη διαδικασία που θα μου την κάνει ακόμα πιο εύκολο, πιο εύκολη μάλλον. Στην κουζίνα θέλουμε να έχουμε τα απαραίτητα καλά υλικά αλλά και εργαλεία και ειδικά τα μαχαίρια. Και εμένα επειδή μου αρέσουν τα πιο ρουστικ, θα την αφήσω έτσι πιο χοντροκομμένη, δεν θα την κάνω τελείως άλυμα. Βλέπετε, 30 δευτερόλεπτα μου πήρε. Έτοιμο. Μια σκελίδα σκόρδου. Ξυδάκι από κόκκινο κρασί, πάπρικα, καπνιστή, μπούκοβο ή τσίλι πιπεριά, ελαιόλαδο, κατσική σιωτηρή θρήμα, πάμε να κάνουμε το άλυμα, ντελικάτο, με απάκι κοτόπουλο, το οποίο θα το κόψω και αυτό πολύ πολύ ψιλοκομμένο και θα το ενσωματώσω μέσα στα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε, ομογενοποιούμε και σερβίρουμε πάνω σε ντάκο ζέας ολικής άλεσης, παρακαλώ. Και σερβίρω με ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι.

από τα πιο ακριβά μέλια του κόσμου και της Ελλάδος φυσικά, είναι το μέλι των αντικυθύρων και των κυθύρων. Αν μυρίσετε αυτό εδώ το βότανο που είναι άγριο θυμάρι, που θα μαζέψει, πού Παναγία μου, δεν έχεις εικόνα τώρα τι μυρίζω, πάνω από το κρέας. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το κρέας για το μέλι, ήρθαμε εδώ, που έχουμε πίσω τις κυψέλες. Είπαμε, άγρια βότανα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό από ό,τι υποψιάζουμε. Άρα το κάνουν και μοναδικό. Μαζεύω θυμάρι.

0: Κουδό, Γαλανιανά, Άγιο Σμύρων που πήγαμε, Φάρος Απολυτάρας, Κατσαναευγιανά και από εδώ ποταμός Καρχαλιανά και Καμαρέλα. Πώς θα είμαι, Μπαρμπαρέλα, Καμαρέλα.
1: Από εδώ θα πάμε.
0: Πάμε, ξέρω πόταμο, ε.

στο ξηροπόταμο θα μου έρθετε. Μιλάμε για παραλία όνειρο, μιλάμε για παραλία luxury, privé. Δείτε, ίσως η πιο όμορφη στατική θύρα. Μπορεί να βρούμε κι άλλη.

Φιλιά μπροστά μου, πίσω μου ο ξηροπόταμος. Ο ορισμός όμως του ξηροπόταμου είναι ξηρός τελείως. Και είμαι σε μια σπηλιά που εδώ σίγουρα ήταν σπίτι βοσκών. Έχει δοκάρια, έχει έτοιμη φωτιά. Μέχρι και προς ανάματα το έχουν βάλει βαριά καλαβιά να πούμε. Και πίσω εκεί ένα κουφάρι από αγριοκάτσικο. Έφυγα.

0: κάνει ομελέτα, κάνει μου είπε λουκάνικα. Κοκκινιστή είναι σπεσιαλιτέ, ε.
1: Κατσικάκι, όχι, δεν είναι κατσικάκι.
0: Α, κατσικάκι.
1: Κατσικάκι.
0: Κατσικάκι. Το χειμώνα?
1: Το χειμώνα ακόμα πιο λίγη.
0: 20.
1: Ναι, εκεί, πάνω κάτω.
0: Λοιπόν, μαγειρεύεις κατσικάκι, κοκκινιστό από την τηγανική πατάτα, λουκάνικα,
2: ομελέτα
0: με πατάτες.
2: Κάνει αμπουζόλα εκεί, ναι.
0: Θα μας κάνεις απόλα μας τώρα, μία απόλα ή βαριέσαι. Σε κουράσουμε. Σιγά σιγά.
2: Μια μπριζόλα κάνουμε.
0: Θα κάνουμε και μπριζόλα, θα φάμε και
2: τηγάνι. Δεν έχω σκάρι.
0: Στο τηγάνι, ναι, ναι. Όπω το τηγάνι και ωραία. Και τα παϊδάκια τα βρίσκει και στο τηγάνι και ωραία.
2: Παϊδάκια δεν έχω, μόνο μπριζόλα.
0: Μπριζόλα έτσι, ναι. Και να δούμε και το κοκκινιστό. Για να δούμε.
2: Και το έτσι.
0: Ω Παναγία. Αυτό το πουλήσει σήμερα, εδώ το φάμε μέσα. Λοιπόν, είχαμε μια κουβέντα πριν και λέγαμε, μα είπε εδώ μια κυρία δεν λέει την συνταγή. Και λέω δεν έχει συνταγή. Θα έχει καλή πρώτη ύλη. Ούτε μπαχαρικά ούτε τίποτα. Μόνο κρεμμύδι και το κρέας είναι παχύ. Αυτό είναι κατσίκι, ε.
2: Αγριοκάτσικο.
0: Τσιγαριαστό δεν κάνετε εδώ. Η σπεσιαλιτέ του νησιού είναι κοκκινιστό. Κρεμμύδι, ντομάτα φρέσκια ή όταν δεν έχει φρέσκια.
2: Πιπεράκι, αλατάκι.
0: Πιπέρι, αλάτι. Και τώρα εδώ για να τηγανίσουμε πατάτα.

0: Οπότε έχουμε μελέτα, βριζόλια, την κατσίκα εκεί που θα τη φάμε όλη την κατσαρόλα μέσα από την Εύω και μια τηγανιά πατάτες, το ψωμί. Ζέστη. Να χτυπήσω εγώ τα αυγά. Το πιπέρι το αγαπάει ο κύριος Μύρωνας, βάζει αρκετό.
1: Ναι,
0: εντάξει, εντάξει. Φουλ πιπέρι. Τηγανίζει πατάτες καλά. Βάζει το λάδι. Και κεφαλοτήρι. Κεφαλοτήρι, πατάτα τηγανιτή. Σ' αρέσει το πιπέρι, ε! Το βάζεις παντού. Εγώ στο χτύπησα, στα χτύπησα, ναι, τέσσερα. Ναι. Τα αφήνεις λίγο να αλλιώς να ενσωματωθεί εδώ μέσα
1: αυτό. Α, λίγο.
0: Είπαμε, μελέτα, μπριζόλα, κατσίκι, πατατούλα, κανονικάνι και τελειώσουμε. Άμα θέλει τα έχει κονσέρβες εκεί. Μολμάδες, από όλα. Πινδάκι, πιν, εδώ. Κάτσε λίγο, τακ. Και ο μελέτος λίγο. Yeah. Πάρ' το σε με μακαρόνια θα είναι απίθανο, γιατί έχει ζουμί μπόλικο, ε. Άμα βράσεις εκεί μακαρόνια, στο ζουμί. Ε? Χωριστά το ζουμί, ναι. Μέσα. Λαντζομίτα. Και φραπέ με λαντζομίτα.
1: Πήρα.
0: Μαγιά.
1: Για να δούμε.

φτιάχνω τα γάντια μου, γιατί θα πιάσω κοτόπουλα, έτσι θα κάνετε κι εσείς, είστε προσεκτικοί. Νόστιμα κοτόπουλα, ορεινά κοτόπουλα πίνδου ή αλλιώς πίνδος, κοπανάκι έχω εδώ. Και πρέπει να κάψω καλά στη φωτιά το τηγάνι, να το φέρω εδώ για να δείτε τι θα κάνουμε. Από την Ήπειρο θα πάμε Ασία. Εύκολη συνταγή, νόστιμη συνταγή. Ηλιέλαιο, ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο, σε αυτή τη συνταγή. Τα κοπανάκια. Όσο πίσω ακούτε και δεν ξέρω αν βλέπετε που τσιτσιρίζουν τα κοτόπουλα, τα κοπανάκια και παίρνουν χρώμα, θέλουμε να τα θωρακίσουμε, να πάρουν χρώμα, να καραμελώσουν μαζί με το δέρμα από όλες τις πλευρές. Θα βάλω μέσα σε ένα μπολ ηλιέλαιο.

0: Εγώ το δικό μου μπούκοβο, το καλοκαιρινό, το λιαστό. Σόι σος, σόγια σος. Το κάνουμε ασιατικό. Ζωμό κοτόπουλο μετά, μέλι. Ανακατεύουμε όλα αυτά μαζί. Και αφού πάρουν χρώμα τα κουμπανάκια, θα τα ενσωματώσουμε, θα τα καλύψουμε κατά 3 τέταρτα και θα τα αφήσουμε στη στιγμή φωτιά να γίνουν και να μελώσει σάλτσα. Σερβίρουμε με πιλάφι. Μπήκαμε στη φωτιά, κυριολεκτικά. Δείτε τη φωτιά που θέλουμε, την έντασή της αυτή, χρωματάκι από όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε μέσα το μείγμα. Ακούστε τώρα. Ζωμό κοτόπουλο και αφήνουμε να γλασάρει.
1: Δείτε τα γλάσσα εδώ. Ζωμό, σκέπασμα, είπαμε, γύρω στα 45 λεπτά. Πάμε να δείτε τι δημιουργήσαμε. Και okay. Αυτό είναι. Έτοιμα. Σερβίρουμε πάνω σε ριζάκι με σουσάμι καβουρδισμένο ή όχι και φρέσκο κρεμμυδάκι. Μπορείτε να βάλετε και lime για γαργιλούρα.

0: εδώ στα Καλτερίμια των Αντικυθύρων γνωρίσαμε δύο απίθανα τομάκια. Ο ένας μας έρχεται και μας φεύγει εντός και εκτός Ελλάδος και ο άλλος πάει στο Κρανίδι και ενίοτε στην Αθήνα. Στάθης με το κίτρινο πορτοκαλί και...
1: Πρασίμουλος Στάθης.
0: Α, ναι ρε. Τίποτα. Εδώ...
2: Καλά γνωριστήκαμε.
0: Ναι, καλά γνωριστήκαμε. Έχουμε φάει. Έχουμε πιει.
1: Έχουμε περάσει τις δυσκολίες.
2: Ναι, η ομελέτη. Έχουμε δει ποδόσφαιρο.
0: Χάσαμε και στα δύο. Και πείτε μας τι κάνετε. Τι κάνετε εδώ στα Αντικύθυρα.
1: Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Γυρίζουμε τα νησιά.
0: Ναι, μόνο.
1: Ό,τι άγωνα νησιά, ό,τι έρημα νησιά, ό,τι εκατοίκητα. Και πάμε και τραβάμε φωτογραφίες και βίντεο. Κάνουμε περιήγηση, περίπατο. Και τραβάμε αστροφωτογραφίες, βίντεο. Και καταγράφουμε όλη τη διαδρομή.
0: Το κανάλι στο YouTube.
1: Aegean Light.
0: Και ξεκίνησε πότε?
1: Ξεκίνησε 6 μήνες τώρα.
0: Α, είστε fresh, ε.
1: Το κανάλι είναι πιο παλιό, αλλά αυτή η δουλειά. Αυτό το ενδιαφέρον ξεκίνησε ένα εξάμεινο. Και έχουμε πολλά βίντεο και από Νορβηγία. Εσύ έχουμε πολλά πλάνα μάλλον.
0: Και Νορβηγία λίγο.
1: Εγώ μένω Νορβηγία και Ελλάδα, τώρα όλο και περισσότερο Ελλάδα.
0: Το σπάς, ε.
1: Προσπαθώ να είμαι Ελλάδα όσο περισσότερο μπορώ.
0: Και
1: όταν έρχομαι φεύγω.
2: Εγώ μένω Κρανίδι, αλλά πάω και εγώ Νορβηγία. Εκεί γνωριστήκαμε βασικά, Νορβηγία. Και
0: ναι,
2: ανακαλύψαμε,
0: πω,
2: όχι, ανακαλύψαμε την κοινή τρέλα.
0: Ναι, ναι.
2: Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε τις βόλτες.
0: Του χρόνου εύχομαι η subscribe να είναι 100.000.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Θέλουμε
0: μήνες.
1: Να δείξουμε αυτά τα πολύ ωραία μέρη που δεν τα βλέπει κανείς.
0: Κάνουν τρομερή δουλειά τα παιδιά, έτσι.
1: Όχι τα mainstream νησιά, τα μικρά μέρη.
0: Επαγγελματίες. Εξάλλου αυτό φαίνεται και από τον εξοπλισμό. Είναι επαγγελματίες. Αγαπάνε, μπείτε μέσα, εγγραφή, καμπανάκι να έρχονται. Και μετά μπείτε και σε εμάς, πας μαγειρεύοντας. Λάκια. Γεια ρε. Γεια λοιπόν.

0: μας μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή.

0: Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
1: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφοίτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφοίτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλημέρα. Τι κάνετε, το πούλησες το μέλι? Το πούλησες το μέλι? Εν τω μεταξύ και από εδώ πινακίδα για το κατέβασμα και από εδώ, ε. Έχεις πινακίδα και από εδώ και από εδώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή μην χαθήκανες πελάτης,
1: ναι,
0: είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει πολύ μέλι πλέον,
1: ο
0: ε.
1: Ο γιος μου τα έχει βάλει.
0: Δεν έχει πολύ μέλι πλέον.
1: Φέτο δεν ήταν, ήταν κακή χρονιά.
0: Και τι το κάνει ιδιαίτερο το μέλι εδώ?
1: Το παίρνει στην Αθήνα, το πουλάει. Οι πελάτες.
0: Όχι. Τι κάνει διαφορετικό το μέλι? Το
1: είναι θυμαρίσιο, γνήσιο θυμάρι. Είναι
0: γνήσιο, άγριο θυμάρι, ε.
1: Άγριο θυμάρι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Είναι καλύτερο από το κριτικό?
1: Δεν ξέρω.
0: Θεωρείται.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά είπε. Καλή απάντηση έδωσε. Μην ανοίξουμε κανένα πόλεμο τώρα με του κριτικού. Έτσι. Και έχω βρει άνθρωπο να μου πει για το ναυάγιο, το πρώην κοινοτάκι.
2: Καλώς ήρθατε στο νησί μας.
0: Τι κάνεις, τι λέει εδώ, αντίκηθε. Εμένα δεν μου έδωσε ένα τέτοιο καπέλο μου.
2: Θα σου δώσω.
0: Έχεις?
2: Έχω.
0: Για πες. Καταρχάς, όνομα επίθετο.
2: Ανδρέας Χαρχαλάκης.
0: Πρώην κοινοτάρχης.
2: Ναι.
0: Τελείωσε, εσύ πάει.
2: Καθάρισε. Ναι, συνταξιούχος.
0: Ναι. Ωραία. Για πες μας τώρα δύο λόγια για το ναυάγιο.
2: Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1900.
0: Που πολλοί δεν γνωρίζουν.
2: Ναι. Ανακαλύφθηκε το 1900 από σφουγγαράδες από το νησί της Σίμης.
0: Σίμη,
2: ναι. Αν δείτε, είναι κάτω το άγαλμα που έγινε προς τιμήν τους, εις μνήμη τους δηλαδή.
0: Αυτό το καινούριο που μπήκε τώρα.
2: Δεν έχει γίνει τα αποκαλυπτήρια ακόμα. Είχαν έρθει για σφουγγάρια τότε.
0: Ναι.
2: Και ανακαλύψανε το ναυάγιο. Είχα ακούσει τότε από παλιούς εδώ ότι ο δίτης που έψαχνε για σφουγγάρια ξαφνικά είδε μπροστά του τα αγάλματα. Φοβήθηκε, δεν ήξερε τι ήταν, τα νόμισε για πτώματα, ότι ήταν άνθρωποι, ας πούμε. Και βγήκε απάνω έντρομος στο σκάφος και λέει του καπετάνιου: Καπετάνια, κάτω είναι γεμάτο πτώματα ο βυθός. Και του λέει ο καπετάνιος: Βγες να βγάλει το σκάφαντρο, το φόρεσε αυτός, την ειδική στολή δηλαδή που φοράνε. Και πήγε κάτω στο βυθό και του λέει: Δεν είναι πτώματα, του λέει είναι αγάλματα.
0: Έχει άμεση σχέση με το μηχανισμό.
2: Βέβαια, εκεί βρέθηκε ο μηχανισμός. Όπως ο έφηβος των αντικειθήρων.
0: Ναι, τι είναι ακριβώς ο μηχανισμός για κάποιον που δεν γνωρίζει?
2: Ο μηχανισμός είναι διάφορα γρανάζια, από ό,τι ανακαλύφθηκε τελευταία, τα οποία ήταν ένας αρχαίος υπολογιστής, από ό,τι λένε, που.
0: Δεν είναι ακόμα 100%.
2: Παρακολουθούσε, ναι, την κίνηση των πλανητών, κάτι τέτοια.
0: Τι,
2: ναι,
0: λες τώρα.
2: Ναι, έτσι έχω ακούσει προσωπικά εγώ. Ναι. Και ακόμα το εξερευνούν.
0: Και ακόμα το ψάχνουν.
2: Και έχω ακούσει ότι κάποια γρανάζια λείπουν ακόμα και αυτά ψάχνουν μήπως βρουν και οι σημερινοί. Βέβαια.
0: Κάθε χρόνο έρχονται, ε?
2: Ναι, κάθε Μάιο για ένα μήνα.
0: Έφυγες να πας στις Αίγες σου.
2: Δεν ευχαριστώ.
0: Ε?
2: Δεν έχω Αίγες.
0: Τι έχεις?
2: Τίποτα, συνταξιούχος κάθομαι.
0: Α, ναι, εγώ νόμιζα να πας.
2: Ήμουν στη ΔΕΗ εδώ 35 χρόνια, ναι.
0: Πήγαινε τι όπου έχει να πάμε, εμείς καθυστερούμε.
2: Θα πάω βέβαια.
0: Τέλεια, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά κι εσύ.

πατατοσαλάτα παύλα μεζές. Δεν τη λέει σαλάτα αυτή. Θα χρειαστούμε αρχικά καλά μαχαίρια και έπειτα πατατούλες baby. Ξεκινάμε. Βράζουμε για 15 με 20 λεπτά πατάτες baby ιδανικά και αν βρείτε σε διαφορετικά χρώματα ακόμα καλύτερα. Να είναι ίδιο μέγεθος και τις κόβουμε στα 4 ή και στα 2. Τις βάζουμε στο μπολ, λίγο ξυδάκι από πάνω και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα λίγο ξύδι και λίγο αλάτι για να τις πιάσει και αν είναι ζεστές ακόμα καλύτερα. Ανθός αλατιού, salt odyssey, βασιλικό και σκόρδο έχει αυτό. Φέτα στο κρεμμύδι. Μια πιπεριά κόκκινη φλωρίνης. Ξεσπόριασμα. Και πάμε ζαράγια. Τσαμπί ντοματίνια. Πάει και προς την ντομάτα αυτό το συγκεκριμένο. Ειδικά είναι χειμώνας, προτιμήστε αυτά. Πράσινα ελιδάκια Κρήτης. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο κριτικό το πιάτο και την παροσαλάτα, θα βάλουμε καπνιστό σύγκλινο Κρήτης. Λεπτές λωρίδες. Είπαμε όλα τα λαντικά, τα θέλουμε για τη γεύση τους. Δεν χορταίνουμε, παίρνουμε απλά τη γεύση και δίνουμε επίσης γεύση στα πιάτα μας. Πάστα σκόρδου ή σκόρδο τριμμένο. Μαντζουράνα και ρίγανη μαζί. Ή ό,τι θέλετε. Ξύδι από κόκκινο κρασί. Συνεχίζουμε με ελαιόλαδο. Και ανθό αλατιού. Ανθό αλατιού πρώτα.

ρίχνουμε τη σάλτσα, ανακατεύουμε, αφήνουμε λίγο και σερβίρουμε με iceberg και σπασμένο κατσική σκιωτηρί. Kendall's Farm, ρέθυμνο, κεραμέ, κατσική σκιο λευκό τυρί 100% από ντόπιο κατσική σκιο γάλα. Το πάρω στα χέρια μου, θα δείτε πόσο σκληρό είναι αφού κόψω ένα κομμάτι. Έτσι πρέπει να είναι τα κατσική σκιο τυριά. Δεν είναι φέτα, μην τα μπερδεύετε. Δείτε. Και σπάω, θρηματίζω πάνω στο iceberg ή στο μαρούλι και καθίστε να πιείτε ένα κρασί, μια ρακή.

τον Άγιο Νικόλαο έχει τρομερό αέρα, τουλάχιστον 5-6 μποφόρ έχει αλλάξει τώρα ο καιρός. Τι να σας πω τώρα, ότι από εδώ προσωπική μου άποψη είναι και παίρνουμε τα καλύτερα πλάνα και τις καλύτερες εικόνες στο πιο ψηλό σημείο του νησιού.

πάει ψέριμο να πας. Εσύ πάλι που δεν έχεις θεατρική θύρα, θα έρθεις οπωσδήποτε, γιατί αυτά τα τρία μοιάζουν απίστευτα. Ειδικά η ψέριμος είναι το ίδιο πράγμα.

βάλτε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ή ένα ποτήρι ροζέ κρασί, γιατί θα ετοιμάσουμε απάκι στο τηγάνι. Όλα τα υλικά που θα βάλω είναι από την Κρήτη, είναι κριτικά, όπως το απάκι του Φάρμα Αντωνάκης, καπνιστό απάκι Κρήτης, και στο τέλος κατσικίσιο λευκό τυρί Κρήτης. Σε 3 λεπτά έχετε μεζέ, αρκεί να έχετε ντεμιγκλάς ή ζωμό βοδινού. Αν δεν έχετε, δεν έχετε τίποτα. Πάμε. Έχουμε κομμάτια από απάκι μεγάλα. Εγώ δεν θέλω να το βάλω ολόκληρο. Σας έχω πει ότι θέλω να έχω λεπτές φέτες για να παίρνω το σωστό αποτέλεσμα. Το παίρνω στη μέση, παίρνω το μαχαίρι μου και κόβω προσεκτικά στη μέση πάλι. Εδώ. Θέλουμε καλό μαχαίρι, θέλουμε οπινέλ. Είμαστε καλά, βλέπετε, κρέας χοιρινό, χωρίς πολλά λείπει. Πάλι στη μέση προσεκτικά. Κοιτάξτε, μπορεί να το κάνετε και ζαράκια, τώρα δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά εγώ θέλω σωστό αποτέλεσμα. Γύρω γύρω τα μυρωδικά του. Δίπλα ακριβώς από το απάκι ψιλοκόβουμε λεπτές φετούλες φρέσκο κρεμμύδι. Ένα με δύο. Και με καλά το τηγάνι. Περνάμε το απάκι, ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμύδι, σβήνουμε με ξύδι. Ζωμό μοσχάρι, ζωμό ό,τι έχετε τέλος πάντων, κότας. Και αν δείτε σκόνη τη μηγκλάς ακόμα καλύτερα.

σηκώνει, λίγο νεράκι και αφήνουμε να γλασάρει. Αυτό θέλουμε. 15-20 δευτερόλεπτα, δείτε εδώ πως γλασάρει η σάλτσα. Το κατεβάζω και όπως έχει θερμοκρασία, κατσική σκιωτηρή. Μπόλικο ψωμί σε φέτες. Τερματίζω τώρα κατσική σκιωτηρή, λευκό τυρί από πάνω. Δεν θέλω να λιώσει μέσα. Ούτως ή άλλως έχει θερμοκρασία εδώ. Χωριάτικο προσμένιο ψωμί και είμαστε έτοιμοι για βούτες.

0: Και αυτό τι είναι, είναι για όσους γνωρίζετε,
1: είναι ο ανθός, το πάνω,
0: το, πάνω, ναι, το καθαρό, το αλάτι, αυτό που ναι, πρέπει ναι, να τρώει πιο πολύ ναι, κόσμος, ναι, γιατί το βλέπετε αν το γυρίσω λίγο γυαλίζει.
1: Θα σε πάω και εκεί να κάνουμε μια...
0: Κοίταξε τώρα εδώ που δεσμεύεσαι όμως.
1: Ναι.
0: Αντικύθερα,
1: ναι, stay tuned. Το Νοέμβριο, το Νοέμβριο. Θα πάμε το Νοέμβριο, η τρίμα.
0: Κλείσαμε.

0: πραγματικά τις υποσχέσεις του τις κρατάει. Και με έφερε και στα Αντικήθυρα και θα πάμε κι αλλού μετά. Και πού είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στο χωράφι που έχω πάρει στα Αντικήθυρα, που θα φτιάξω το γεροντικό μου.
0: Ποιο γεροντικό θα φτιάξεις? Θα φτιάξεις, να πούμε.
1: Όταν γεράζω.
0: Καταρχάς έχει πάρει χωράφι δίπλα στο ελικοδρόμιο, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις και ελικόπτερο.
1: Ναι. Και θα έρχομαι με τα πόδια μετά.
0: Και να πατάς εκεί και να έρχεσαι εδώ,
1: 70, μέσα στα 70 μέτρα.
0: Στα αγριοθύμαρα, να έχεις κοίτα, κοίτα, κοίτα πίσω. Τι. Ναι. Ναι. Θα φτιάξεις και τον κήπο σου εδώ. Έχεις σκοπό να το κάνεις σύντομα? Ή να περάσεις τα 70, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Πριν.
0: Είσαι τώρα 55, 58.
1: Θα κεράσω το βράδυ.
0: Θα κεράσεις, είμαι ούτως ή άλλως, δεν έχω φράγκο. Μόνο κάρτα έχω, ξέχασα να πάρω λεφτά. Πώς θα πειράσουμε
1: εδώ? Εδώ κάρτα.
0: Έχει καρτά. Εσύ έχεις λεφτά. Ούτε εσύ. Έχεις καρτάς. Θα δανειστώ.
1: Θα το αφήσουμε, θα το πληρώσουμε στο μέλλον.
0: Ραντεβού από το Ατσιπόπουλο και το Βρασταρέ στα Αντικήθυρα. Ραντεβού από τα Αντικήθυρα και το χωράφι.
1: Στα Κήθυρα.
0: Πρέπει για Κήθυρα, ξανά εδώ. Έτοιμο το θέλω. Θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Θα κλείσουμε νέο ραντεβού τώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού.
1: Ναι.
0: Θα έρθω εδώ που είμαι και θα μου έχει μια καρέκλα να καθίσω.
1: Μπράβο.
0: Όχι μπράβο. Υποσχέθηκες και εσύ τις κρατάς υποσχέσεις σου.
1: Ναι, θα γίνει.
0: Και ένα κήπο.

Καμαρέλα. Καμαρέλα παραλία που δεν περίμενα να δω στα Αντικύπρια. Το όνομά του το πήρα από την καμάρα που βλέπετε πίσω μου. Και φυσικά κάνουν μπάνιο και εδώ. Και αν μου επιτρέπετε, θυμίζει και λίγο από Ταϊλάνδη.

0: Την κύθερα. Μαγειρέψαμε, μας μαγείρεψε μάλλον.
1: Φάγατε.
0: Ναι, βέβαια. Ομελέτα με πατάτα και κεφαλοτήρι. Το κλασικό, την κατσίκα, τη δικιά τους εδώ, την κοκκινιστή με πατάτα. Φάγαμε δύο φορές. Φάγαμε καλά.
1: Α, θα φύγετε δηλαδή τώρα.
0: Ναι. Κοιμηθήκαμε καλύτερα. Ξυπνήσαμε ακόμα καλύτερα. Και τώρα περιμένουμε, αναμένουμε εδώ το καράβι. Σε κανένα 45 λεπτό για να πάμε Κύθηρα. Η ιδιαιτερότητα του νησιού είναι ότι δεν βρίσκεις δέντρα.
1: Δεν είναι. Δέντρα δεν έχει, έχει τους αβοράτους.
0: Τους?
1: Αβοράτους, σε ορισμένα σημεία. Είναι σαν κέντρη, είναι περίπου. Ήμερη κέντρη.
0: Αβοράτους, ναι. Δεν καλλιεργείται σχεδόν τίποτα. Μόνο το μέλι το γνωστό. Το τέλειο, το νόστιμο, το Θυμαρίσιο. Το χειμώνα κανένα 25 άτομα εδώ αράζουνε. Το καλοκαίρι θα φτάσουν στους 250.
1: Πολύ ωραίο. Πολλά λες.
0: Υπερβάλλω. Επί 10. Τι άλλα. Καλά περάσαμε, ήρεμα ήταν. Δύο μαγαζιά έχει. Τώρα έμεινε ο κύριος Μύρος εδώ και παλεύει με τον κόσμο. Ό,τι μπορεί. Σήμερα τι έφτιαξες κύριε Μύρο? Μαγείρεψες πράγμα?
2: Σήμερα.
0: Ε? Ή μόνο τη ώρα.
2: Τη ώρα.
0: Και σκάρα δεν υπάρχει. Τη γανιά μόνο.
2: Σήμερα δεν έχει κανένα, φεύγουν όλοι.
0: Φεύγουν όλοι σήμερα. Ξεκουραστεί. Α, εκείνη και η γωνιά του στράτου. Ο στράτος έφυγε.

0: σου έλεγχουμε. Κυματισμό, κυματισμό.
1: Κυματισμό, φαντάζομαι να έχει υποχώρο, ε. Έρχομαι.
2: Τι τράβηξε ένα πιδάλιο.
0: Τα κουκιόρτα σου λέω.
1: Ε, ελάχιστα. Έχουμε φύγει από Αντικήθερα, νομίζω δηλαδή, γιατί έχουν γίνει κομμάτια. Πάμε Κήθερα, θέλει δύο.
0: Δύο μισό, δύο ώρες και ένα τέταρτο.
1: Κόψε κάτι, θα το πας γρήγορα. Ποιος είναι ο καπετάνιος? Εσύ?
0: Με τραβάζει.
1: Για με έχει λούσει κρύο συντρώντας. Κουνάει λίγο, τώρα λίγο λέει. Πώς το πες αυτό, σουάλα.
0: Σουέλ. Κυματισμός.
1: Κυματισμός, δεν είναι μπομποφόρ.
0: Μπομποφόρ. Μπομποφόρ δεν έχουμε πολλά, έχουμε κυματισμό, σουέλ. Ύψος κύματος δηλαδή, δύο μέτρα.
1: Και ωραία, εκτός από δραμαμίνη και τέτοια, και εμένα τώρα που με έχει λούσει κρύο συντρώντας, ιδανικά τι κάνω, βγαίνω.
0: Άμα κοιτάς έξω θα σου φύγει.
1: Κοιτάζω ορίζοντα.
0: Κοιτάς έξω και τους φύγει όλο.
1: Είναι όπως παθαίνουμε κρίση πανικού, ας πούμε, και κοιτάζουμε τον ορίζοντα.
0: Κοιτάς έξω και τέλος.
1: Αυτό θα κάνω εγώ.
0: Κοιτάω έξω.
1: Αν τώρα φύγουν οι κολόνιες στη ΖΕΗ και τα καλώδια...
3: Όχι κολόνιες.
1: Κολονιές. Ναι. Κολόνια. Έχω βάλει γι' αυτό. Έχω βάλει κολόνια.
3: Σε φάνε μέλισσες.
1: Αου, άλλος, τα κατσίκια. Φυσάει απ' έξω βοριάς. Φυσάει απ' έξω βοριάς. Έρχεται ο Φούρναρης. Φούρναρης! Κάτσε να δούμε να σταματήσει αυτός. Άμα σταματήσει, τον έχω. Τον έχω. Παγωμένα νερά έχουμε, αέρα έχουμε. Δεν έχουμε φάει την κατσίκα τη γίδινη. Τι. Παραλία σιροπόταμος, σαν ιδιωτική πισίνα, σαν ιδιωτική πισίνα,

0: Με κουράζεις και με ξεκουράζεις ταυτόχρονα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Φωνάξω δυνατά να σε κάνω να φύγεις από εδώ.
0: Να με κεράσει ένα νερό.
1: Άμα σηκωθείς να περάσω νερό, θα σου φέρω.
2: Φεύγω, γεια.
1: Νερό σου φέρνω.
2: Φεύγω.
1: Και τσικουδιά και νερό σου φέρνω.
2: Τσικουδιά, φεύγω.
1: Εσένα δεν ακουμπάω.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1 μάικρον,

0: κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Φυσικά Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα αφήνα.
15: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
17: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
18: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
19: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
20: Πάθος για τη δουλειά σου.
21: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τρία άτομα που κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής. Την υπόσχεση ότι οι δολοφόνοι θα συλληφθούν σύντομα έδωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και της αντιπολίτευσης. Σε σοκ η τοπική κοινωνία από την καταγγελία σε βάρος 58χρονου ότι επιχείρησε με μαξιλάρι να νουθετήσει ένα παιδί 8 χρονών επειδή έκανε φασαρία. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απολογείται αύριο. Έως τα τέλη Ιουλίου θέλει το Υπουργείο Μετανάστευσης να είναι έτοιμη η δομή μεταναστών για αυθαιρεσίες που μπορούν να ξεπεραστούν αλλά και θέματα που δύσκολα θα αντιμετωπιστούν, κάνει λόγο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας. Βάρη τραύμα στο πόδι φέρει το 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε στο Ρέθινο. Μάχη των γιατρών για να το σώσουν. Πώς τραυματίστηκε. Εξαιρετικά ελκυστική παραμένει η αγορά κινητών του Ηρακλείου σε ξένους επενδυτές. Ποια κινητά προτιμούν, ποια προβλήματα δυσκολεύουν τις αγοραπολισίες.
0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε την υπόσχεση ότι οι δολοφόνοι, όπως είπε, θα συλληφθούν πολύ σύντομα. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη των επιθέσεων από την αντιπολίτευση, αν και με κάποιες παραφωνίες, ενώ ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας.
2: Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες για την αποκάλυψη και τη σύλληψη των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν καμία ανοχή στη βία.
3: Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελαχίστων.
2: Τη δολοφονική επίθεση καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
3: Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατία.
2: Αίσθηση πάντως προκάλεσαν οι αναφορές από το Κομμουνιστικό Κόμμα για την Πλεύση Ελευθερίας για ενδεχόμενο προβοκάτσιας.
4: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
5: Άρα δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
6: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
7: Το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου. Αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια.
2: Το πολιτικό κλίμα πάντως οξύνθηκε και με τις αναφορές του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για την ανοχή του σε ακτιβιστικές ενέργειες στο παρελθόν.
8: Έχω την εκτίμηση ότι πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση καταλήψεων στο ΑΠΘΙΤΑ. Σε κάθε προσπάθεια που έκανε η Δημοκρατία για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα ήταν απέναντι. Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι.

0: Το σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
1: Το χειρότερο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τα γεγονότα αυτά για να τα μετατρέψουμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Να δημιουργήσουμε ξανά μια Ελλάδα του εμφυλίου.
2: Να έρχεται ο γραμματέας του κυβερνητικού κόμματος και να αποδίδει στο όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είναι απαράδεκτο, είναι διχαστικό.
3: Επιχειρεί νέο διχασμό και φιλοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
4: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε το πρωί διαδοχικές συναντήσεις με τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών με τα θέματα των εξοπλισμών, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, της τουρκικής προκλητικότητας με τη Γαλάζια Πατρίδα αλλά και τις εξελίξεις στα μέτωπα Ουκρανίας και Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο συναντήσεων.
5: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
6: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.
7: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα.
8: Καλησπέρα Σωτήρα.
7: Λοιπόν, δύσκολη, βαριά η επικαιρότητα λόγω ακριβώς του τραγικού απολογισμού αυτών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη εχθές. Πολλά συμβαίνουν βέβαια και σε πολλά επίπεδα.
8: Έτσι αλλιώς όντως είναι πολλά τα επίπεδα. Τα δύο βασικά είναι το κομμάτι το αστυνομικό, όπου νομίζω πραγματικά χρέος είναι των διοικητικών αρχών να βρουν τους δράστες, να τους εντοπίσουν, να τους βρουν με στοιχεία εννοείται και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Το άλλο είναι το πολιτικό, το οποίο σε θλίβει, Σώτια, διότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Θα έπρεπε να ομονοήσουν τα κόμματα ότι μέχρι εδώ και όχι παραπέρα, αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει χθες, όχι σήμερα ή αύριο, αλλά κάνουν δηλώσεις, εκατέρωθεν θα έλεγα, η κυβέρνηση κατηγορείται και εμπολείς κάποιοι στελέχοι το έκαναν, προσπαθούσαν να σπεκουλάρουν πάνω σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Ξέρεις, όταν έχεις ένα νεκρό χρειάζεται και σεμνότητα και ταπεινότητα και σεβασμός στους νεκρούς. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν χάνει ευκαιρία και ένα κομμάτι της αντιπολιτεύσης mm-hmm. να σπεκουλάρει και αυτό με την πλευρά του για να πει ότι, ξέρεις, είναι προβοκάτσια.
7: Και έτσι,
8: έχουν βγάλει δηλαδή συμπεράσματα χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι ακριβώς. Και επιμένω, είναι ένθεν και ένθεν αυτή mm-hmm. η ιστορία. Είναι, νομίζω, η μικρογραφία αυτής της χώρας σε αυτό το γεγονός το θλιβερό που έγινε και ξεχνάμε ότι μια γυναίκα από το πουθενά έχασε τη ζωή της.
7: Θα πρέπει να έχουμε τελειώσει πάντως με αυτά, Κώστα.
8: Και ξέρεις, με ενοχλεί επίσης, όχι αν πολιτικοποιείται ή όχι, mm-hmm. δηλαδή είναι η Βάγια Νέστορα, ας πούμε, αυτή που έφυγε. Αν είχε οποιοδήποτε άλλο όνομα, δεν θα κάναμε έτσι, δεν θα κάναμε τόση φασαρία. Είναι μια κοινωνία δηλαδή, η οποία έχει αποχαυνοθεί πραγματικά mm-hmm. και με ευθύνη κυρίως των πολιτικών κομμάτων, έτσι, που μας κυβερνούν. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, όχι ότι ο λαός είναι άμυρος ευθυνών. Mm-hmm. Τώρα, mm-hmm. εντάξει, είχαμε και κάποια σοβαρά. Νομίζω ότι αυτή η θεσμική mm-hmm. λειτουργία του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Mm-hmm. Και ο Σαντουλάκης πήγε να ενημερωθεί από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, διότι είναι ένα θέμα το οποίο όντως το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει πραγματικά μεγάλη σοβαρότητα, δηλαδή mm-hmm. ότι έχει σχέση με την άμυνα της χώρας, τα μεγάλα εθνικά θέματα. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, δεν πρέπει να σπεκουλάρεις και να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με την κυρία Καριστιανού, η οποία εκπλήσουμε για το πώς αντέδρασε κυρίως. Mm-hmm. Όχι τόσο ότι εντάξει,

0: βρέθηκε να έχει αγοράσει ένα σπίτι από φάντα, από τα κοράκια που λέμε, και μάλιστα την περίοδο που φαινόταν να είναι σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Ήταν, όχι φαινόταν.
1: Η αντίδραση προκάλεσε τις περισσότερες.
0: Ας πούμε, τώρα δεν θυμάμαι το σύστημα με χτυπάει. Ξέρεις, αυτά τώρα είναι στα όρια της φεδρότητας, mm-hmm. νομίζω. Τέλος πάντων, θα δούμε πολλά επεισόδια από αυτή την ιστορία, από αυτές τις ιστορίες, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο, είπαμε, μεγάλης έντασης και βλέπεις ότι τροφοδοτείται και από θλιβερά γεγονότα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός παιδιού μόλις 8 χρονών. Με τη μητέρα του μικρού να καταγγέλει ότι εν λόγω άντρας, που είναι σπιτονοικοκύρης της, επιτέθηκε στα παιδιά της γιατί εκείνα έκαναν φασαρία. Και επιχειρήσετε μάλιστα με ένα μαξιλάρι να σταματήσει τον 8χρονο. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα. Τα παιδιά έκαναν φασαρία. Άκουσε μάλιστα ο σπιτονοικοκύρης να χτυπάει έντονα και μία πόρτα. Μπήκε μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Είδε τα παιδιά να φωνάζουν. Φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να χαστούκησε τα παιδιά. Πήρε ο ίδιος τηλέφωνο την μητέρα και της είπε ότι χαστούκησε τα παιδιά λόγω της φασαρίας και των ζημιών που είχαν προκαλέσει στο σπίτι. Mm-hmm. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι. Όταν βρήκε τον 8χρονο, εκείνος της είπε ότι ο σπιτονοικοκύρης τους του είχε βάλει ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο για να σταματήσει να φωνάζει πάνω στον καναμπέ. Η κατάθεση αυτή ήταν αρκετή, φαίνεται. Mm-hmm. Ενώ η δικογραφία έφυγε από τις αστυνομικές αρχές με σωματικές βλάβες, mm-hmm. και διατάραξη οικιακής ειρήνης, mm-hmm. ο εισαγγελέας να αρχίσει ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 58χρονο, ο οποίος, όπως είπες και εσείς, ότι θα απολογηθεί αύριο. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση. Μάλιστα, ζήτησε και συγγνώμη από την μητέρα όταν εκείνη γύρισε στο σπίτι, αυτός την περίμενε. Ζήτησε συγγνώμη για την ταραχή που είχε προκαλέσει τα παιδιά, mm-hmm. και προφανώς τον έδιωξε από το σπίτι. Και μένει να δούμε αύριο πλέον τι θα πει ενώπιον της ανακρίτριας που καλείται να απολογηθεί για αυτή την κατηγορία που του έχει, για αυτή τη δίωξη που του έχει ασκηθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Έως τα τέλη Ιουλίου και πάντως πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου για την χρήση του παλιού ψυγείου, αναμένεται να είναι έτοιμη η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης προχωρά κανονικά, ενώ παρά τις αυθαιρεσίες, με συγχωρείτε, που καταγράφηκαν στο κτίριο. Οι αυθαιρεσίες μπορούν να τακτοποιηθούν σχετικά εύκολα, αλλά τα θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία δύσκολα ξεπερνιούνται, είπε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Ηρακλείου, Νίκος Γελιτάκης.
3: Χθες το βράδυ ενημερώνω το γραφείο μου για ένα πολύ τραγικό περιστατικό, για ένα εξάπλωμα παιδί στην Κρήτη που είχε ένα τροχαίο.
1: Είμαι ο Κώστας Μπογδανίδης προφανώς, γιατί φιλοξένησες, Κώστα, τον κύριο Γιαλιτάκη το πρωί στον Sky Κρήτης και είχατε μια συζήτηση.
0: Ήταν μια συζήτηση, ναι, γενική γιατί... βέβαια, αλλά πήγαμε και σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι το καυτό θέμα της επικαιρότητας, ότια. Έτσι είναι λογικό. Ο κύριος Γιαλιτάκης εξήγησε πώς έγινε ουσιαστικά ο έλεγχος της πολεοδομίας, γιατί έγινε καταγγελία. Οι αυθαιρεσίες που υπήρχαν σε σχέση με την αρχική άδεια, αυτό κοιτάζει, mm-hmm. η πολεοδομία, ποια άδεια καταθέτεις και τι κάνεις στο τέλος. Και τα πρόστιμα, τα οποία δεν ήταν τίποτα άλλο από μια επιμέτρηση που προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Mm-hmm. Φυσικά, όπως είπε, κάποια πρόστιμα, αν τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες, δηλαδή στην πραγματικότητα να φύγουν τα παραπάνω, γιατί αυτά λέμε αυθαιρεσίες, mm-hmm. Δεν θα φύγουν όλα, διότι υπάρχουν και πρόστιμα που έχουν να κάνουν με την αρχική, ας την πούμε, επιβολή μιας ποινής, mm-hmm. αλλά θα είναι πάρα πολύ λιγότερα. Μπορεί πάντως το δημόσιο να προχωρήσει για εκείνον, αυτό είπε ο κύριος Γιαλιτάκης, τουλάχιστον έτσι ήταν προσωπική του εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, είναι το πιο σοβαρά και της κυκλοφοριακής σύνδεσης και σχέση με το χώρο και το ρέμα.
1: Και το ρέμα.
0: Έτσι. Δηλαδή, είναι πιο σοβαρά αυτά. Το ρώτησα βέβαια να σου πω και γιατί δεν πάει η πολεοδομία, επειδή ήταν μια προβοκατόρικη κουβέντα που έγινε, και στο λιμάνι, στο ψυγείο.
1: Έτσι, το λέγαμε και χθες.
0: Δεν έχει υπάρξει καταγγελία, αλλά περισσότερο, όπως είπε, εκεί το πρόβλημα έχει να κάνει με την, αν θες, την κοινωνική μας αξιοπρέπεια, για το πώς δηλαδή στεγάζονται εκεί και όχι αν έχει αυθαιρεσίες ή όχι το παλιό ψυγείο. Το οποίο όμως είπε ότι αν καταγγελθεί στην Πολωδομία θα πάει επίσης.

0: Υπηρεσία
1: προφανώ
0: ναι.
1: να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται ένα 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης. Να δούμε και τα νεότερα για την κατάσταση.

0: μας. Τι έγινε χθες το μεσημέρι? Το παιδί επέβαινε σε ένα μηχανάκι με οδηγό τον πατέρα του. Mm-hmm. Κατά από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Το παιδί υπέστη ένα τραύμα στο πόδι, ένα πολύ σοβαρό κάταγμα, ένα επιπλεγμένο κάταγμα που κινδύνευε να υπάρξει ακροτηριασμό στο πόδι. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να καθυστερήσουν λίγο την εξέλιξη της κατάστασης. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Κινητοποιήθηκε ταχύτατα ο μηχανισμός. Mm-hmm. Το ΕΚΑΒ κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κατέβει αεροσκάφος, να φύγει το παιδί, να μεταφερθεί στην Αθήνα. Από εκεί στο Πέδον είχε ειδοποιηθεί γιατρός από το Αττικό νοσοκομείο να μεταβεί στο Πέδον για να κάνει την εξειδικευμένη επέμβαση που χρειαζόταν και να προσπαθήσει για 8 ολόκληρες ώρες μέσα στο χειρουργείο να κρατήσει το πόδι του παιδιού σε μια κατάσταση ώστε να υπάρχει η ελπίδα ότι τελικά ο μικρούλης θα καταφέρει να μην χάσει το πόδι του. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Πέδων και νοσηλεύεται κυρίως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του παιδιού. Δεν κινδυνεύει
1: η υγεία του.
0: Από την πρώτη στιγμή είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι υποστενή παρακολούθηση και όλοι ελπίζουν ότι θα καταφέρει από αυτή τη μάχη που δίνει σε αυτή την ηλικία να καταφέρει να την κερδίσει
1: και
0: βέβαια θα είναι μια επίπονη διαδικασία από εδώ και στο εξής. Θα χρειαστούν προφανώς και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν και πλέον δείχνουν λίγο αισιόδοξοι ότι δεν θα υπάρξει ακροτηριασμό στο πόδι του. Πάντως να σου πω επίσης ότι στο περιστατικό για να δείξει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας.
1: Και πάμε κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ. Χάρη να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Χθες το βράδυ ενημερώνω το γραφείο μου για ένα πολύ τραγικό περιστατικό για ένα εξάχρονο παιδί στην Κρήτη που είχε ένα τροχαίο ατύχημα και κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Κινητοποιήθηκε το σύστημα, το ΕΚΑΒ, τα αεροπλάνα, όλα γίνησαν εντέλεια. Το πήγαμε στο Πέδον. Στο Πέδον δεν υπήρχε χειρουργός για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ήταν πολύ κατεστραμμένο το πόδι. Ζητήσαμε και φέραμε χειρουργό από το Αττικόν. Ένα καταπληκτικό χειρουργό από το Αττικόν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα καταφέρει το παιδάκι. Δεν έχασε το πόδι του, αιματώθηκε το παιδάκι του. Το έχουμε φροντίσει πάρα πολύ και είναι πλάσμα μονάδα εντατικής θεραπείας και ελπίζουμε να πάει καλά. Και πραγματικά σου το λέω, ελπίζω πραγματικά να πάει καλά το παιδάκι και να σώσει το πόδι του. Αλλά προσέξτε τι έγινε για να δείτε την εικόνα. Ένα παιδί το οποίο η πρώτη πρόγνωση ήταν τώρα θα το ακροτηριάσουμε το πόδι, αυτή τη στιγμή έχει κάποιες ελπίδες και προσευχόμαστε όλοι να σωθεί το πόδι του. Mm-hmm. Που είναι 6 χρονών, λέγει όλη τη ζωή μπροστά του. Αυτό το πράγμα σας λέω για να γίνει, συνεργάστηκε το νοσοκομείο στην Κρήτη, το ΕΚΑΒ με το αεροπλάνο γρήγορα, το νοσοκομείο Πέδων, το νοσοκομείο Αττικών. Όλα αυτά είναι εσύ.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηλικιωμένος, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης και κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες παρασύρθηκε από αγιοταχή αυτοκίνητο στα Χανιά. Στο σημείο μετέβη άμεσα η τροχέα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αρχές προφανώς εξετάζουν ακόμα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι. Με μοναδικό θέμα τη σημερινή διάταξη στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τη Δημοτική Επιτροπή, πραγματοποιείται αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν δεν έχει ήδη ολοκληρώσει τι εργασίε του. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη, που παρακολουθεί τι εξελίξει, για να μα ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Όχι, δεν τι έχει ολοκληρώσει ακόμη. Mm-hmm. Εκλέχθηκε βέβαια το Προεδρείο χωρί εκπλήξει. Ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος, ο κ. Παντελής Ραδιωτάκης, από την παράταξη δικαίωμα στην πόλη του Δημάρχου του Αλέξη Καλοκαιρινού, συνεχίζει στη θέση του πρόεδρου. Αντιπρόεδρος είναι από την αντιπολίτευση, από την παράταξη Ηράκλειο Πόλεμας του Μιχάλη Καραμαλάκη, ο κ. Μαρίνος Πατακός, και από την παράταξη της κ. Καναβάκη Ηράκλειο Γιασένα, συνεχίζει στη θέση του γραμματέα ο κ. Σουλτάτος. Όπως ήταν το Προεδρείο δηλαδή, παραμένει. Η διαφορά είναι ότι όπως είχαμε πει, τούτη τη φορά δεν ήταν ομόφωνη ψήφος προς τον πρόεδρο, κύριο Ραδιωτάκη. Η παράταξη της κυρίας Καναβάκη ψήφισε παρόν, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια έχει μιλήσει πολλές φορές για αντιθεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι ψήφισε τον κύριο Ραδιωτάκη θεωρώντας ότι πρέπει να είναι πρόεδρος για

0: για όλες τις παρατάξεις και για όλους τους δημοτικούς συμβούλους, κάτι το οποίο θεωρούν στην παράταξη της κ. Καναβάγη ότι δεν το έχει κάνει αυτά τα δυόμιση χρόνια, γι' αυτό ψήφισαν παρόν στην διαδικασία. Mm-hmm. Πρέπει να σου πούμε ότι πολύ ενδιαφέρον κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχουν μας είχε διαφύγει στον κώδικα αυτοδιοίκησης. Υπάρχει εξής καταπληκτική εντός εισαγωγικών διάταξη, mm-hmm. η οποία απαγορεύει στους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, στους δημοτικούς συμβούλους που έχουν αναξαρτοποιηθεί δηλαδή κατά τη διάρκεια της θητείας, mm-hmm. να είναι υποψήφοι για τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά τους απαγορεύει και να ψηφίσουν στη διαδικασία για τη Δημοτική Επιτροπή. Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Προφανώς το ζήτημα το κατήγγειλε η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάγκη, ανεξάρτητος είναι και ο κύριος Γιώργος Βλαχάκης σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Αμφότεροι δεν μπορούν ούτε να είναι υποψήφιοι, που δεν θα ήταν κιόλας, αλλά ούτε και να ψηφίσουν. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι πρόκειται για μια εντελώς παράλογη διάταξη που αποκλείει ανθρώπους που έχουν εκλεγεί κανονικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά εφόσον είναι έτσι ο νόμος, γιατί ο κώδικας έχει ψηφιστεί και ισχύει έτσι η διαδικασία σήμερα, οι διμερεσίες σήμερα γίνονται με βάση τον νέο κώδικα, γι' αυτό και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο, για τον προεδρείο ήταν φανερή και όχι και μυστική. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να γίνει αλλιώς, και έτσι οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ψηφίζουν για τη Δημοτική Επιτροπή. Τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η ψηφοφορία. Ότι εκεί θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Το έχουμε ξαναδεί. Η βασική αλλαγή εκτός μεγάλου ευρώπου θα είναι ότι την θέση του πρώην αντιδημάρχου τεχνικών έργων, του κ. Γιώργου Σαμάγη, θα πάρει ο νυν αντιδημάρχος, ο κ. Δημήτρης Σπυριδάκης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, και μένουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, καθώς στο Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η παράταξη Ηράκλειο για σένα το θέμα του κέντρου αστέγων, που όπως είναι γνωστό δεν προσφέρει πλέον τη δυνατότητα διανυκτέρευσης, καθώς άλλαξε χρήση και φιλοξενεί το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας. Σύμφωνα πάντως με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ο Δήμος αναζητά ένα νέο χώρο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση σπιτιών στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Εργασία.
2: Το γεγονός ότι το κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου επί της ουσίας έχει πάψει να λειτουργεί αποτέλεσε μια αποκάλυψη του Κρέτα 24, η οποία εξέπληξε δυσάρεστα ακόμα και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανεκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων μετακόμισε πρόσφατα το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της Οδού Ανδρόγειο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος.
3: Πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη. Δυσάρεστη υπό την έννοια ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη και ο τέταρτος στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, δεν διαθέτει κέντρο αστέγων υπό τη μορφή που υπήρχε και λειτουργούσε. Και να τονίσουμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για μια δημοτική κοινωνική δομή. Και λέω υπό την έννοια αυτή, διότι προφανώς όλοι ευχόμαστε και το ευχάριστο θα ήταν μια τέτοια δομή να ήταν αχρίαστη.
2: Η παράταξη Ηράκλειο για σένα φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέτοντας μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με το πώς ακριβώς φτάσαμε στη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά και για το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά στο μέλλον της δομής.
3: Από τη στιγμή που το ζήτημα της αστεγίας υπάρχει, το μέγεθος του οποίου προφανώς και έχει διακυμάνσεις και προφανώς εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και πολλούς παράγοντες που μπορούμε και να συζητήσουμε, ο Δήμος Ηρακλείου θεωρούμε ότι έχει υποχρέωση, έχει καθήκον να διαθέτει ένα κέντρο διανυκτέρευσης για ομάδες συμπολιτών μας που είναι σε αδύναμη φάση, που το χρειάζονται.
2: Η επικεφαλής της παράταξης, Μαρία Καναβάκη, μίλησε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη επί του ζητήματος και εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της.
3: Αν όντως έτσι είναι, έως σήμερα που μιλάμε, τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις και εγκρίσεις, αν αυτές ήταν απαραίτητες και είχε όντως αλλάξει αυτό το πλαίσιο? Ξέρετε, εγώ θέτω το θέμα στην πολιτική του διάσταση και στην κοινωνική του, αν θέλετε, και στην ανθρωπιστική του. Διότι ζούμε στο Ηράκλειο που βλέπουμε, ευτυχώς όχι πολλούς, όμως βλέπουμε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο. Στο πάρκο Γεωργιάδη, στη στοά της Βικελέας.
2: Η κυρία Καναβάκη τόνισε πως δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να μην διαθέτει κέντρο αστέγων με δυνατότητα διανυκτέρευσης.
3: Δεν μπορεί λοιπόν να μην διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου, και θα μιλούσαμε σε άλλη βάση, αν δεν υπήρχε και έπρεπε να στηθεί κάτι από την αρχή. Αλλά εδώ μιλάμε.

0: Μιλάμε για μία δομή η οποία έχει πολιτικά υποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη δημοτική αρχή και χρηματικά, αν θέλετε, όταν λέω πολιτικά, όλα έχουν παρακλάδια, διότι ο προϋπολογισμός του Δήμου διέθετε κονδύλια για τη συγκεκριμένη δομή, κονδύλια για τη φύλαξη αυτής της δομής, ώστε να είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον και στελεχειακό δυναμικό.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε εκ νέου για το θέμα, το οποίο θα έρθει προφανώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αν θα εισακουστεί το αίτημα για να έρθει στο αμέσως επόμενο, Κώστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει εκεί η Δημοτική Αρχή.
2: Καλές εντύπωση η αποκάλυψη που έγινε από την ίδια την κυρία Χοντάκη, εδώ που τα λέμε, στον Σκαϊκρίτης και μετά στο Πέρατα 24, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει σταματήσει εντελώς να παρέχει η ανεκτέρευση. Ξέραμε ότι έχει μετασχηματιστεί, ξέραμε ότι πια δεν λειτουργεί ακριβώς ως κέντρο αστέγων, αλλά πιστεύαμε ότι συνεχίζει να παρέχει τη δυνατότητα ανεκτέρευση σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πλέον ούτε αυτό συμβαίνει. Έχει μετακομίσει εκεί κανονικά η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής στην πραγματικότητα, γιατί το κτίριο Συνοδού Ανδρολίου αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με καθίζηση. Έπεσε το ταβάνι, για να το πω απλά. Οπότε έπρεπε να στεγαστεί αλλού και επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Η παράταξη της κυρίας Καναβάκη θέτει μια σειρά σοβαρών ερωτημάτων που θα οδηγήσουν, όταν και εφόσον εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Για παράδειγμα, ποιος αποφάσισε ότι από όλα τα κτίρια και όλα τα γραφεία που είχε ο Δήμος Ηρακλείου, αυτό ήταν το μόνο που μπορούσε να φιλοξενήσει την κοινωνική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να καταργηθεί ουσιαστικά η δομή. Ήταν μια απόφαση η οποία προφανώς είχε επιπτώσεις, είχε συνέπειες. Αυτές τις ζήγησαν και αποφάσισαν ότι δεν είναι σημαντικές. Το να μην έχει ένα υπνοτήριο επί της ουσίας ο Δήμος Ηρακλείου. Από ποια όργανα πέρασε αυτή η απόφαση? Τι έχει γίνει με το κέντρο αστέγων? Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό ερώτημα που θέτουν από την παράταξη Ηράκλειο για σένα. Όταν έκλεισε Σόντια, ξέραμε, μας είχε πει ο τότε αντιδημάρχος, ο κ. Σαγαράκης, ότι είχε κάποια προβλήματα αδειοδότησης, επειδή είχε αλλάξει και η νομοθεσία σε σχέση με τις δομές. Μας έλεγαν όμως τότε ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να αδειοδοτηθεί και να επαναλειτουργήσει κανονικά. Ανταυτού έκλεισε. Εντελώς. Οπότε είναι ένα καλό ερώτημα τι έγινε μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί, γιατί δεν ελήφθησαν και για ποιο λόγο έχει μείνει το Ηράκλειο χωρίς ένα κέντρο αστέγων. Γιατί ακόμη και αν πάνε όλα καλά και βρεθεί ο χώρος και ξεκινήσει να φτιάχνει ένα καινούριο κέντρο αστέγων, μιλάμε για μια πενταετία από τώρα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Ήθελα να σε διακόψω, δηλαδή, για να πω ότι εννοείται είναι καλοδεχούμενος ένας σχεδιασμός, αν υπάρχει. Πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι δημότες ποιος είναι αυτός, σε σχέση με την αναζήτηση χώρου και την ανέργεση ενός νέου κέντρου. Αλλά αν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, για πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί? Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει ακόμα, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Υπάρχει επί χάρτου, θεωρητικά, δεν υπάρχει πρακτικά ακόμα κάτι.
2: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει βρεθεί ο χώρος. Σε αναδείξει χώρο. Πάντως, έτσι για να το θυμίσουμε λίγο, δεν έχουμε κέντρο αστέγων. Πολύ σύντομα θα έχουμε κοινωνικό κομμωτήριο. Πάντως, έχουν τρέξει διαδικασίες. Στο κτίριο που ήταν στην οδό 1821 και στεγαζόταν το δημοτικό παντοπολείο, θα λειτουργήσει, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, κοινωνικό κομμωτήριο. Χρήσιμη δομή και αυτή. Αλλά εδώ που τα λέμε, το κέντρο αστέγων θα ήταν χρησιμότερο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Φωτιά ξέσπασε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι σε γκαράζ κατοικία στην περιοχή της Σαμουδάρας. Στο σημείο έφτασαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 υπαλλήλους για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
3: Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ στην περιοχή της Σαμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.
4: Είμαι κάτοικος της Βαγιάς και συγκεκριμένα το σπίτι ακριβώς στο διπλανό είναι δικό μου. Η πυροσβεστική ήταν άμεση η ανταπόκρισή της. Υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς. Αυτό διότι τα σπίτια δίπλα-δίπλα, όπως βλέπετε, θα μπορούσε να έχει εκτραπεί η φωτιά στα παρακείμενα σπίτια και να έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν την πυροσβεστική και τους κάτοικους εδώ πέρα που ανταποκρίθηκαν.
1: Απ' την πυρκαγιά υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση και κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξαιτίας του περιστατικού σημειώθηκε και διακοπή ηλεκτροδότησης. Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, πριν προλάβει να επεκταθεί σε παρακείμενες κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις, αποτρέποντας έτσι σοβαρότερους κινδύνους. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον γκαράζ χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Πάρα πολύ γρήγορα η ανταπόκριση πυροσβεστικής και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι η φωτιά κατέσβησε, ας πούμε, σε γρήγορο χρόνο. Παρόλο που τις συνθήκες του καιρού δεν βοηθάν, οι βοριάδες είναι πολύ έντονοι και θα μπορούσε, ας πούμε, να επεκταθεί στα παραπάνω ξενοδοχεία και παραπάνω κτίρια.
2: Εξαιρετικά ελκυστική σε ξένους επενδυτές παραμένει η αγορά ακινήτων του Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι προβλήματα όπως οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο αλλά και κληρονομικές διαδικασίες και διαφορές δυσκολεύουν τις αγοραπολισίες.
1: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, ωστόσο η ολοκλήρωση των αγοραπολισιών εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια.
3: Και από ξένους επενδυτές έχουμε ενδιαφέρον, αρκετό ενδιαφέρον θα έλεγα, για παραθαλάσσια, για μονοκατοικίες, ακόμα και για διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού, προκειμένου να τα μετατρέψουν και αυτοί σε διαμερίσματα Airbnb ή προσμίσθωση για επένδυση.
1: Παρά τη μεγάλη ζήτηση, η έλλειψη καθαρών ακινήτων, οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο, οι κληρονομικές διαδικασίες και τα ακινήτα που βρίσκονται δεσμευμένα από τράπεζες και funds δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.
3: Και εδώ θα πω ότι ενώ το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο για αγορά, τα διαθέσιμα καλά και ξεκαθαρισμένα ακινήτα δεν είναι πολλά. Δυστυχώς, όλα τα ακίνητα, τα περισσότερα ακίνητα που έρχονται και στα γραφεία μας έχουν προβλήματα είτε με το κτηματολόγιο, είτε με πιστοποιητικά κληρονομιάς, είτε οφείλουν σε τράπεζες, σε funds και είναι δύσκολο να αποδεσμευθούν.
1: Αυτό επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Ανατολικής Κρήτης Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφοντας μια αγορά που διαθέτει αγοραστές αλλά όχι πάντα ακίνητα έτοιμα να αλλάξουν χέρια.
3: Θα πω ότι ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές έχουμε περισσότερο για συγκροτήματα κατοικιών, εξοχικών κατοικιών. Ξέρετε, η εξοχική κατοικία ήταν το κομμάτι της αγοράς που είχε πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά κατά την οικονομική κρίση. Ανακάμπτει λοιπόν η εξοχική κατοικία. Ενδιαφέρον λοιπόν για εξοχικές κατοικίες, ενδιαφέρον για ξενοδοχεία πεντάστερα που όπως ξέρετε δύσκολα πολλούνται ή δεν πολλούνται αν θέλετε παραθαλάσσια πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει ιδιαίτερα έντονο και επικεντρώνεται κυρίως σε ακίνητα με τουριστική προοπτική.
3: Ενδιαφέρον επίσης για εκτάσεις παραθαλάσσιες, προκειμένου να αναγείρουν είτε ξενοδοχειακά συγκροτήματα είτε εξοχικές κατοικίες, και από τους ντόπιους ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας, βέβαια λόγω των υψηλών τιμών και στην πώληση των κατοικιών σήμερα περιορίζουν τις απαιτήσεις τους σε λιγότερα τετραγωνικά.
2: Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκτόσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα αγοράς και τους εμπόρους να δηλώνουν έτοιμοι να προβούν σε γενναίες προσφορές. Άλλωστε, όπως δηλώνουν, την τρέχουσα περίοδο βλέπουν τους τζίρους τους να παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Οικονομική ανάσα πάντως αποτελούν τα ψώνια για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, με τους ίδιους να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της καλοκαιρινής περίοδου.
4: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
5: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκτόσεων, όπου Αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες ημέρες.
6: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
4: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
6: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμο και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
4: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
7: Σε σχέση με πέρυσι πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο για παράδειγμα πώς ήταν?
6: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
4: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026.
2: Κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλώνουν στην τηλεόραση οι Κρέτα οι ιδιοκτήτες ταξί στο Ηράκλειο που βρίσκονται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωποι και με τους πειρατές, όπως τους ονομάζουν οδηγούς. Οι ίδιοι αναμένουν καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού και ταυτόχρονα ζητούν περισσότερους ελέγχους για αθέμητο ανταγωνισμό.
4: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
8: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
9: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
4: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
8: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάβος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ηλεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγινε.

0: στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
1: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτοί είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Πού τηρείτε? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τις ΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, την άλλη Καρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
2: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
1: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
3: Σε αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των ανηλίκων, προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικού πατινιού από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, ενώ προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για όσους νοικιάζουν ή πολλούν πατίνια σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
4: Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
5: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
4: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
5: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
3: Σε αγώνα δρόμου για την ευρεσή κατοικία, επιδίδονται εδώ και αρκετές ημέρες γονείς και νέοι φοιτητές που έχουν εξασφαλισμένη, μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αγορά ενοικίων πάντως παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
6: Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς έχει ξεκινήσει και μαζί της αναβιώνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, η έβρεση κατοικίας.
7: Ήδη έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον για ανέβρεση φοιτητικής στέγης. Δυστυχώς δύσκολα είναι και φέτος, όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, όταν έρχονται οι φοιτητές και όχι μόνο, για να ψάχνουν για διαμέρισμα.

0: Όσοι φοιτητές ενδιαφερθούν τώρα νωρίς, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, θεωρώ ότι μπορεί να τακτοποιηθούν, να βρουν διαμερίσματα.
1: Να πούμε ότι όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας για τους φοιτητές, τόσο σε επίπεδο Ηρακλείου, όσο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
2: Στο Ηράκλειο, η ενοικίαση κατοικιών παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον επιβραδυνθεί.
0: Όσοι καθυστερήσουν και περιμένουν το Σεπτέμβριο να ψάξουν για φοιτητική στέγη θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση πολλά στην αγορά. Όσο υπάρχει αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, θα είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση στέγης και τα μισθώματα φυσικά παραμένουν υψηλά.
1: Το πρόβλημα αυτό είναι ολοένα και εντονότερο, κυρίως μετά τον κορονοϊό και κυρίως μετά το καλοκαίρι του 2021, όπου αυξήθηκε η ροή των τουριστών στο νησί μας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες να στραφούν στην βραχυχρόνια μίσθωση, γυρίζοντας την πλάτη στη μακροχρόνια μίσθωση.
2: Για ένα διαμέρισμα 35 έως 40 τετραγωνικά, η πρόεδρος του Συλλόγου Μεστών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, σημειώνει πως οι τιμές διαμορφώνονται από 550 έως 600 ευρώ στο κέντρο της πόλης, ενώ περιμετρικά του κέντρου περίπου 500 ευρώ.
0: Για να πούμε ένα παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα που απευθύνεται σε φοιτητή περίπου στα 35 με 40 τετραγωνικά, εάν βρίσκεται μεν στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή θα κυμαίνεται περίπου στα 550 με 600 ευρώ το μήνα. Εάν είναι περιφερειακά του κέντρου, αλλά κοντά στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι 500 ευρώ περίπου.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες κατοικίες διαθέσιμες για ενοικίαση σε μακροχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά δεν υπήρχαν διαθέσιμες κατοικίες τόσο για φοιτητές όσο και για αναπληρωτές, δασκάλους και καθηγητές και άλλους δημόσιους υπαλλήλους που ερχόντουσαν στο νησί μας κάθε Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τώρα εάν αυτό το πρόβλημα στην ουσία λυθεί, είτε μέσω της ανέργεσης των φοιτητικών κατοικιών που θα λάβει η χώρα τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο.
2: Στα προάστια οι τιμές κυμαίνονται στα 400 με 450 ευρώ.
0: Ενώ εάν αυτό το διαμέρισμα βρεθεί σε κάποιο προάστιο, ας πούμε σε μια απόσταση 1500 μέτρων ή 2 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, αυτό το διαμέρισμα θα μπορεί να βρει σε μίσθωμα γύρω στα 400 με 450 ευρώ.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
5: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοντοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω, μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε

0: σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
1: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει η νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETA Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
0: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια πάρα πολύ, σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Δημοτική Αρχή. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
3: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
4: Κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου του Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, δυστυχώς εξ αρχής διαπιστώσαμε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα και πολύ σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά το υπόβαθρο της ανάρτησης. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ότι δυστυχώς η ανάρτηση, η οποία έγινε και όπως ξέρετε θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 27 εβδόμου, απουσιάζουν από το χάρτη ουσιαστικά που παρουσιάστηκε πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινή ωφέλεια.
3: Παράλληλα, ο κύριος Γιαλιτάκης επισήμανε ότι δεν έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων ρέματα και κοινόχρηστοι χώροι, ενώ εντοπίζονται προβλήματα και στις δηλώσεις που αφορούν την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, οι αστοχίες σχετίζονται με τις διανομές που είχαν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επανεξέταση των στοιχείων.
4: Πολλά από τα ρέματα, τα οποία ως όφυλα δεν έχουν καταγραφεί. Επίσης, πολλά σχέδια πόλης, εφαρμογή του σχεδίου πόλης, δηλαδή κοινόχρηστοι χώροι, επίσης δεν έχουν αποτυπωθεί. Αλλά είδαμε και με μεγάλη έκπληξη πολλά προβλήματα σε σχέση με τις δηλώσεις για την περιβόητη ενότητα της Αλικαρνασσού αλλά και άλλων σημείων που έχει να κάνει με τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτό, ξέρετε, είναι και πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση, η οποία επιδιώκουμε και μάλιστα κορυφώνεται, θα έλεγα, η διαδικασία που είμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικών.
3: Όπως υπογράμμισε, οι διαπιστωμένες παραλήψεις καθιστούν αναγκαία την άμεση τακτοποίηση των λαθών, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές εμπλοκές και προβλήματα τόσο για το Δήμο όσο και για τους πολίτες που επηρεάζονται από τις δηλώσεις του κτηματολογίου.
4: Και άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει άμεση τακτοποίηση κεντρικά από το κτηματολόγιο και τις εταιρείες κτηματογράφησης σε όλα αυτά τα θέματα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε στη συνέχεια ουσιαστικά να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο νόμο τον οποίο ετοιμάζουμε. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε συνάντηση και με την διοίκηση του κτηματολογίου στην Αθήνα, αλλά και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, στο οποίο του μετέφερα αφενός τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει στην ανάρτηση του κτηματολογίου, αλλά και του μετέφερα το, θα έλεγα, συνολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, τόσο των ιδιοκτητών, όσο και των επιστημονικών φορέων, δηλαδή δικηγορικού συλλόγου και τεχνικού κόσμου, αλλά φυσικά και των Δήμων, στο να υπάρξει παράταση.
3: Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διορθώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες και παράλληλα να δοθεί παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων.
4: Η προσπάθειά μας εδράζεται σε δύο επίπεδα. Καταρχάς, να υπάρξουν οι διορθώσεις που είναι υποχρεωτικές και στη συμβατική υποχρέωση των αναδόχων της κτηματογράφησης σε σχέση με το υπόβαθρο, αλλά και να υπάρξει μια παράταση ώστε να προλάβουν όλοι οι πολίτες να κάνουν τις αιτήσεις διόρθωσης ή και τις ενστάσεις τις οποίες έχουν στις υποθέσεις τους.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
15: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
16: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
7: Super.

0: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Φυσικά Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι μόλις χθες και 8 ημέρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν ζωντανό έναν άντρα περίπου 40 ετών. Επίσημα, οι νεκροί είναι 2.300, περισσότεροι από 11.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 50.000 είναι οι αγνοούμενοι.
1: Χιλιάδες εκτοπισμένοι κατοίκοι της Βενεζουέλας κοιμούνται σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια ή σε υπαίτριους χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 2.295 ανθρώπων και άφησαν περισσότερους από 11.000 τραυματίες.
2: Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas. 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas. En cuanto a las personas rescatadas, ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas.
1: Οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι συνέπειες των σεισμών έχουν πλέον εξελιχθεί σε σοβαρή υγειονομική κρίση, η οποία αν δεν τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο θα στοιχήσει ακόμα περισσότερες ζωές τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Η κατάσταση ανέδειξε τη χρόνια έλλειψη γιατρών στη Βενεζουέλα, αποτέλεσμα ετών οικονομικής κρίσης, ανεπαρκούς χρηματοδότησης και μετανάστευσης επιστημονικού προσωπικού.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Επίσημη μορφή πήρε πλέον η είδηση πως ο Νίκος Αθανασίου συνεχίζει με τα χρώματα του Όφη και τη νέα σεζόν. Η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως ο δανεισμός του επεκτείνεται για ακόμη μία χρονιά.
4: Κάτοικος Κρήτης θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Νίκος Αθανασίου, καθώς ο Όφη ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό έως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας τον περασμένο Φεβρουάριο και κατάφερε να εξελιχθεί άμεσα σε βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας. Αναλυτικά η ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την επέκταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή Νίκου Αθανασίου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός έως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός ήρθε στην Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο και στο διάστημα της παραμονής του αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ρόστερ της ομάδας μας με καθοριστική συμβολή τόσο στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος όσο και στην πορεία του Όφη στη Super League με τη συμμετοχή στα Playoffs 5-8. Ξεχωρίζοντας αμέσως για την υψηλού επίπεδου αγωνιστική του ποιότητα, η παραμονή του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, κατά την οποία ο Όφη θα ζήσει μια ιστορική πρόκληση, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Με τον Νίκο Αθανασίου να συνεχίζει στα ασπρόμαυρα, η ομάδα διατηρεί στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με αγωνιστική ποιότητα, ισχυρή προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή.

0: Τερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Τερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,97% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.505,37 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 301,13 εκατομμύρια ευρώ. 75 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
0: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκτόσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκτόσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
0: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
0: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
4: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
3: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
0: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2020.

26. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε,

0: καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας, με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
1: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο. Έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
2: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
0: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάβος από επιτίβιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ηλεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
1: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Πού τηρείται? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τις ΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασσού, τη Αλικαρνασσού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
1: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται το Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
4: Μας βρίσκει κάθε αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία ξοδοτικού άγχους, ήδη από την πρώτη ηλικίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό με τεστ, με εξετάσεις ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο Λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές,

0: το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
1: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει η νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
0: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια πάρα πολύ, σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
3: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
2: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
3: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν... Βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
2: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
3: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν παραγωγό, εγώ σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλω να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μη μας εγκαταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
4: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Iris με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδόρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
5: Το Iris, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
4: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
5: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: σημαντικό, γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα εφόσον επιθυμούν για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
1: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
0: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το IRIS στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα IRIS. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας. Και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5 αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα IRIS είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τρία άτομα που κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής. Την υπόσχεση ότι οι δολοφόνοι θα συλληφθούν σύντομα έδωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και της αντιπολίτευσης. Σε σοκ η τοπική κοινωνία από την καταγγελία σε βάρος 58χρονου ότι επιχείρησε με μαξιλάρι να νουθετήσει ένα παιδί 8 χρονών επειδή έκανε φασαρία. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Απολογείται αύριο. Έως τα τέλη Ιουλίου θέλει το Υπουργείο Μετανάστευσης να είναι έτοιμη η δομή μεταναστών για αυθαιρεσίες που μπορούν να ξεπεραστούν αλλά και θέματα που δύσκολα θα αντιμετωπιστούν, κάνει λόγο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας. Βάρη τραύμα στο πόδι φέρει το 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε στο Ρέθινο. Μάχη των γιατρών για να το σώσουν. Πώς τραυματίστηκε. Εξαιρετικά ελκυστική παραμένει η αγορά κινητών του Ηρακλείου σε ξένους επενδυτές. Ποια κινητά προτιμούν, ποια προβλήματα δυσκολεύουν τις αγοραπολισίες.

0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε την υπόσχεση ότι οι δολοφόνοι, όπως είπε, θα συλληφθούν πολύ σύντομα. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη των επιθέσεων από την αντιπολίτευση, αν και με κάποιες παραφωνίες, ενώ ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης σήμερα, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.
1: Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες για την αποκάλυψη και τη σύλληψη των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν «καμία ανοχή στη βία».
2: Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελαχίστων.
1: Τη δολοφονική επίθεση καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
2: Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατία.
1: Αίσθηση πάντως προκάλεσαν οι αναφορές από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Πλεύση Ελευθερίας για ενδεχόμενο προβοκάτσιας.
3: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
4: Άρα δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
5: Φυσικά και δεν αποκλείεται, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
6: Το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου. Αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια.
1: Το πολιτικό κλίμα πάντως οξύνθηκε και με τις αναφορές του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για την ανοχή του σε ακτιβιστικές ενέργειες στο παρελθόν.
7: Έχω την εκτίμηση ότι πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση καταλήψεων στο ΑΠΘΙΤΑ. Σε κάθε προσπάθεια που έκανε η Δημοκρατία για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα ήταν απέναντι ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι.
8: Το σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
4: Το χειρότερο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τα γεγονότα αυτά για να τα μετατρέψουμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Να δημιουργήσουμε ξανά μια Ελλάδα του εμφυλίου.
9: Να έρχεται ο γραμματέας του κυβερνητικού κόμματος και να αποδίδει στο όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι απαράδεκτο, είναι διχαστικό.
10: Επιχειρεί νέο διχασμό και φιλοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
1: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε το πρωί διαδοχικές συναντήσεις με τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών με τα θέματα των εξοπλισμών, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, της τουρκικής προκλητικότητας με τη Γαλάζια Πατρίδα, αλλά και τις εξελίξεις στα μέτωπα Ουκρανίας και Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο συναντήσεων.
11: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε μορφής

0: ενημέρωση. Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα Σοντζέ.
1: Λοιπόν, δύσκολη, βαριά η επικαιρότητα λόγω ακριβώς του τραγικού απολογισμού αυτών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη εχθές. Πολλά συμβαίνουν βέβαια και σε πολλά επίπεδα.
2: Έτσι κι αλλιώς όντως είναι πολλά τα επίπεδα. Τα δύο βασικά είναι το κομμάτι το αστυνομικό, όπου νομίζω πραγματικά χρέος είναι των διοικητικών αρχών να βρουν τους δράστες, να τους εντοπίσουν, να τους βρουν, με στοιχεία εννοείται, και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Το άλλο είναι το πολιτικό, το οποίο σε θλίβει, Σώτια, διότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό. Θα έπρεπε να ομονοήσουν τα κόμματα ότι μέχρι εδώ και όχι παραπέρα, αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει χθες, όχι σήμερα ή αύριο, αλλά κάνουν δηλώσεις, εκατέρωθεν θα έλεγα, η κυβέρνηση κατηγορείται και εν πωλής κάποια στελέχη το έκαναν. Προσπαθούσαν να σπεκουλάρουν πάνω σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Ξέρεις, όταν έχεις ένα νεκρό, χρειάζεται και σεμνότητα και ταπεινότητα και σεβασμός στους νεκρούς. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν χάνει ευκαιρία και ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης να σπεκουλάρει και αυτό με την πλευρά του για να πει ότι, ξέρεις, είναι προβοκάτσια.
1: Και να μιλάει για προβοκάτσια.
2: Έχουν βγάλει δηλαδή συμπεράσματα χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι ακριβώς. Και επιμένω, είναι ένθεν και ένθεν αυτή η ιστορία. Είναι, νομίζω, η μικρογραφία αυτής της χώρας σε αυτό το γεγονός το θλιβερό που έγινε, και ξεχνάμε ότι μια γυναίκα από το πουθενά έχασε τη ζωή της.
1: Θα πρέπει να έχουμε τελειώσει πάντως με αυτά,
2: ναι.
1: Κώστα.
2: Και ξέρεις, με ενοχλεί επίσης, όχι αν πολιτικοποιείται ή όχι, δηλαδή είναι η Βάγια Νέστορα, ας πούμε, αυτή που έφυγε. Αν είχε οποιοδήποτε άλλο όνομα, δεν θα κάναμε έτσι, δεν θα κάναμε τόση φασαρία. Είναι μια κοινωνία δηλαδή, η οποία έχει αποχαυνοθεί πραγματικά και με ευθύνη κυρίως των πολιτικών κομμάτων, έτσι, που μας κυβερνούν. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, όχι ότι ο λαός είναι άμυρος ευθυνών. Τώρα, εντάξει, είχαμε και κάποια σοβαρά. Νομίζω ότι αυτή η θεσμική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται.
1: Έτσι.
2: Και ο Σανδουλάκης πήγε να ενημερωθεί από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, διότι είναι ένα θέμα το οποίο όντως το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει πραγματικά μεγάλη σοβαρότητα. Δηλαδή, ότι έχει σχέση με την άμυνα της χώρας, τα μεγάλα εθνικά θέματα, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δεν πρέπει να σπεκουλάρεις και να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με την κυρία Καριστιανού, η οποία εκπλήσωμε για το πώς αντέδρασε κυρίως. Όχι τόσο ότι εντάξει, βρέθηκε να έχει αγοράσει ένα σπίτι από φαντ, από τα κοράκια που λέμε, και μάλιστα την περίοδο που φαινόταν να είναι σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ήταν, όχι φαινόταν.
1: Η αντίδραση προκάλεσε τις περισσότερες.
2: Ας πούμε, τώρα δεν θυμάμαι, το σύστημα με χτυπάει. Ξέρεις, αυτά τώρα είναι στα όρια της φεδρότητας, νομίζω. Τέλος πάντων, θα δούμε πολλά επεισόδια από αυτή την ιστορία, από αυτές τις ιστορίες, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο, είπαμε, μεγάλης έντασης, και βλέπεις ότι τροφοδοτείται και από θλιβερά γεγονότα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός παιδιού μόλις 8 χρονών. Με τη μητέρα του μικρού να καταγγέλει ότι εν λόγω άντρας, που είναι σπίτι νοικοκύρης της, επιτέθηκε στα παιδιά της γιατί εκείνα έκαναν φασαρία. Και επιχείρησε μάλιστα με ένα μαξιλάρι να σταματήσει τον 8χρονο. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα. Τα παιδιά έκαναν φασαρία. Άκουσε μάλιστα ο σπιτονοικοκύρης να χτυπάει έντονα και μία πόρτα. Μπήκε μέσα στο σπίτι. Είδε τα παιδιά να φωνάζουν. Φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να χαστούκησε τα παιδιά. Και πήρε ο ίδιος τηλέφωνο την μητέρα και της είπε ότι χαστούκησε τα παιδιά λόγω της φασαρίας και των ζημιών που είχαν προκαλέσει στο σπίτι. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι. Όταν βρήκε τον 8χρονο, εκείνος της είπε ότι ο σπιτονοικοκύρης τους του είχε βάλει ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο για να σταματήσει να φωνάζει πάνω στον καναμπέ. Η κατάθεση αυτή ήταν αρκετή, φαίνεται. Ενώ η δικογραφία έφυγε από τις αστυνομικές αρχές με σωματικές βλάβες και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ο εισαγγελέας να ασκήσει ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 58χρονο, ο οποίος, όπως είπε και εσύ, ότι θα απολογηθεί αύριο. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση. Μάλιστα, ζήτησε και συγγνώμη από την μητέρα όταν εκείνη γύρισε στο σπίτι, αυτός την περίμενε. Της ζήτησε συγγνώμη για την ταραχή που είχε προκαλέσει τα παιδιά και προφανώς τον έδιωξε από το σπίτι. Και μένει να δούμε αύριο πλέον τι θα πει ενώπιον της ανακρίτριας που καλείται να απολογηθεί για αυτή την κατηγορία που του έχει, για αυτή τη δίωξη που του έχει ασκηθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Έως τα τέλη Ιουλίου και πάντως πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου για την χρήση του παλιού ψυγείου, αναμένεται να είναι έτοιμη η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης προχωρά κανονικά, ενώ παρά τις αυθαιρεσίες, με συγχωρείτε, που καταγράφηκαν στο κτίριο. Οι αυθαιρεσίες μπορούν να τακτοποιηθούν σχετικά εύκολα, αλλά τα θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία δύσκολα ξεπερνιούνται, είπε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Ηρακλείου, Νίκος Γελιτάκης.
4: Χθες το βράδυ ενημερώνω το γραφείο μου για ένα πολύ τραγικό περιστατικό, για ένα εξάπλωμα παιδί στην Κρήτη που είχε ένα τροχαίο.
1: Μου ο Κώστας Μπογδανίδης προφανώς, γιατί φιλοξένησες, Κώστα, τον κύριο Γιαλιτάκη το πρωί στον Sky Κρήτης και είχατε μια συζήτηση.
2: Ήταν μια συζήτηση, ναι, γενική γιατί... βέβαια, αλλά πήγαμε και σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι το καυτό θέμα της επικαιρότητας, Ότια. Έτσι είναι λογικό. Ο κύριος Γιαλιτάκης εξήγησε πώς έγινε ουσιαστικά ο έλεγχος της πολεοδομίας, γιατί έγινε καταγγελία. Οι αυθαιρεσίες που υπήρχαν σε σχέση με την αρχική άδεια, αυτό κοιτάζει η πολεοδομία, ποια άδεια καταθέτεις και τι κάνεις στο τέλος. Και τα πρόστιμα τα οποία δεν ήταν τίποτα άλλο από μια επιμέτρηση που προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Mm-hmm. Φυσικά, όπως είπε, κάποια πρόστιμα, αν τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες, δηλαδή στην πραγματικότητα να φύγουν τα παραπάνω, γιατί αυτά λέμε αυθαιρεσίες, θα φύγουν, δεν θα φύγουν όλα, διότι υπάρχουν και πρόστιμα που έχουν να κάνουν με την αρχική, ας την πούμε, επιβολή μιας ποινής, αλλά θα είναι πάρα πολύ λιγότερα. Μπορεί πάντως το δημόσιο να προχωρήσει για εκείνον, αυτό είπε ο κύριος Γιαλιτάκης, τουλάχιστον έτσι ήταν προσωπική του εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, είναι το πιο σοβαρά και της κυκλοφοριακής σύνδεσης και σχέση με το χώρο και το ρέμα.
1: Και το ρέμα.
2: Έτσι. Δηλαδή είναι πιο σοβαρά αυτά. Το ρώτησα βέβαια να σου πω και γιατί δεν πάει η πολεοδομία, επειδή ήταν μια προβοκατόρικη έτσι, κουβέντα που έγινε, και στο λιμάνι, στο ψυγείο.
1: Έτσι, το λέγαμε και χθες.
2: Δεν έχει υπάρξει καταγγελία, αλλά περισσότερο, όπως είπε, εκεί το πρόβλημα έχει να κάνει με την, αν θες, την κοινωνική μας αξιοπρέπεια, για το πώς δηλαδή στεγάζονται εκεί και όχι αν έχει αυθαιρεσίες ή όχι το παλιό ψυγείο. Το οποίο όμως είπε ότι αν καταγγελθεί στην πολεοδομία, θα πάει επίσης.
1: Θα σπεύσει η υπηρεσία προφανώς να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Στη μόναδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται ένα 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης. Να δούμε και τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Γιατί, Χάρη, καλησπέρα ξανά, είναι και πολύ σοβαρό το τραύμα αυτό που φέρει το παιδί.
3: Ναι,
1: σωστά.
3: Και γι' αυτό, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Τι έγινε χθες το μεσημέρι? Το παιδί επέβαινε σε ένα μηχανάκι με οδηγό τον πατέρα του. Κατά από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Το παιδί υπέστη ένα τραύμα στο πόδι, ένα πολύ σοβαρό κάταγμα, ένα επιπλεγμένο κάταγμα που κινδύνευε να υπάρξει ακροτηριασμό στο πόδι. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να καθυστερήσουν λίγο την εξέλιξη της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Κινητοποιήθηκε ταχύτατα ο μηχανισμός. Το ΕΚΑΒ κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κατέβει αεροσκάφος, να φύγει το παιδί, να μεταφερθεί στην Αθήνα. Από εκεί στο Παίδον είχε ειδοποιηθεί γιατρός από το Αττικό νοσοκομείο να μεταβεί στο Παίδον για να κάνει την εξειδικευμένη επέμβαση που χρειαζόταν και να προσπαθήσει για 8 ολόκληρες ώρες μέσα στο χειρουργείο να κρατήσει το πόδι του παιδιού σε μια κατάσταση ώστε να υπάρχει η ελπίδα ότι τελικά ο Μικρούλης θα καταφέρει να μην χάσει το πόδι του. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών και νοσηλεύεται

0: Βλέπετε, κυρίως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του παιδιού, δεν κινδυνεύει
1: δεν
0: η υγεία του.
1: κινδυνεύει
0: Αυτό
1: η
0: είναι
1: ζωή του.
0: από την πρώτη στιγμή είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι υποστενή παρακολούθηση και όλοι ελπίζουν ότι θα καταφέρει από αυτή τη μάχη που δίνει σε αυτή την ηλικία να καταφέρει να την κερδίσει.
1: Να βγει νικητής.
0: Βέβαια, θα είναι μια επίπονη διαδικασία από εδώ και στο εξής. Θα χρειαστούν προφανώς και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν και πλέον δείχνουν λίγο αισιόδοξο ότι δεν θα υπάρξει ακροτηριασμό στο πόδι του. Πάντως να σου πω επίσης ότι στο περιστατικό για να δείξει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας.
1: Και πάμε κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ. Χάρη να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Χθες το βράδυ ενημερώνω το γραφείο μου για ένα πολύ τραγικό περιστατικό για ένα εξάχρονο παιδί στην Κρήτη που είχε ένα τροχαίο ατύχημα και κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Κινητοποιήθηκε το σύστημα, το ΕΚΑΒ, τα αεροπλάνα, όλα γίνησαν εντέλεια. Το πήγαμε στο Παίδων. Στο Παίδων δεν υπήρχε χειρουργός για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ήταν πολύ κατεστραμμένο το πόδι. Ζητήσαμε και φέραμε χειρουργό από το Αττικόν. Ένα καταπληκτικό χειρουργό από το Αττικόν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα καταφέρει το παιδάκι. Δεν έχασε το πόδι του, αιματώθηκε το παιδαράκι του. Το έχουμε φροντίσει πάρα πολύ και είναι πλάσμα μονάδα εντατική θεραπεία και ελπίζω να πάει καλά. Και πραγματικά σα το λέω, ελπίζω πραγματικά να πάει καλά το παιδάκι και να σώσει το πόδι του. Αλλά προσέξτε τι έγινε για να δείτε την εικόνα. Ένα παιδί το οποίο η πρώτη πρόγνωση ήταν τώρα θα το ακροτηριάσουμε το πόδι, αυτή τη στιγμή έχει κάποιες ελπίδες και προσευχόμαστε όλοι να σωθεί το πόδι του. Mm-hmm. Που είναι 6 χρονών, λέγει όλη τη ζωή μπροστά του. Αυτό το πράγμα σας λέω για να γίνει, συνεργάστηκε το νοσοκομείο στην Κρήτη, το ΕΚΑΒΟΣ με το αεροπλάνο γρήγορα, το νοσοκομείο Παίδων, το νοσοκομείο Αττικών. Όλα αυτά είναι εσύ.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηλικιωμένος, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης και κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες παρασύρθηκε από αγιοταχή αυτοκίνητο στα Χανιά. Στο σημείο μετέβη άμεσα η τροχέα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αρχές προφανώς εξετάζουν ακόμα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι. Με μοναδικό θέμα της σημερινής διάταξης στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν δεν έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες του, πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη που παρακολουθεί τις εξελίξεις για να μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, δεν τις έχει ολοκληρώσει ακόμη. Mm-hmm. Εκλέχθηκε βέβαια το Προεδρείο χωρίς εκπλήξεις. Ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος, ο κ. Παντελής Ραδιωτάκης, από την παράταξη δικαίωμα στην πόλη του Δημάρχου του Αλέξη Καλοκαιρινού, συνεχίζει στη θέση του Πρόεδρου. Αντιπρόεδρος είναι από την αντιπολίτευση, mm-hmm. από την παράταξη Ηράκλειο πόλη μας του Μιχάλη Καραμαλάκη, ο κ. Μαρίνος Πατακός, και από την παράταξη της κ. Καναβάκη Ηράκλειο για σένα, συνεχίζει στη θέση του γραμματέα ο κ. Σουλτάτος. Όπως ήταν το Προεδρείο δηλαδή, παραμένει. Η διαφορά είναι ότι όπως είχαμε πει τούτη τη φορά δεν ήταν ομόφωνη ψήφος προς τον Πρόεδρο, κύριο Ραγιωτάκη. Η παράταξη της κυρίας Καναβάκη ψήφισε παρόν, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια έχει μιλήσει πολλές φορές για αντιθεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, mm-hmm. ότι ψήφισε τον κύριο Ρακιωτάκη θεωρώντας ότι πρέπει να είναι πρόεδρος για όλες τις παρατάξεις και για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, κάτι το οποίο θεωρούν στην παράταξη της κυρίας Καναβάκη ότι δεν το έχει κάνει αυτά τα 2,5 χρόνια, γι' αυτό ψήφισαν παρόν στην διαδικασία. Mm-hmm. Πρέπει να σου πούμε ότι πολύ ενδιαφέρον κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχουμε μας είχε διαφύγει στον κώδικα αυτοδιοίκησης. Υπάρχει εξής καταπληκτική εντός εισαγωγικών διάταξη, mm-hmm. η οποία απαγορεύει στους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, στους δημοτικούς συμβούλους που έχουν αναξαρτητοποιηθεί δηλαδή κατά τη διάρκεια της θητείας, mm-hmm. να είναι υποψήφοι για τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά τους απαγορεύει και να ψηφίσουν στη διαδικασία για τη Δημοτική Επιτροπή. Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Προφανώς το ζήτημα το κατήγγειλε η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάγκη, mm-hmm. Ανεξάρτητος είναι και ο Γιώργος Βλαχάκης σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Αμφότεροι δεν μπορούν ούτε να είναι υποψήφιοι που δεν θα ήταν κιόλας, αλλά ούτε και να ψηφίσουν. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι πρόκειται για μια εντελώς παράλογη διάταξη που αποκλείει ανθρώπους που έχουν εκλεγεί κανονικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εφόσον είναι εσύ ο νόμος γιατί ο κώδικας έχει ψηφιστεί και ισχύει έτσι η διαδικασία σήμερα, οι διμερεσίες σήμερα γίνονται με βάση τον νέο κώδικα, γι' αυτό και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο, για τον προεδρείο ήταν

0: φανερή και όχι
1: και
0: μυστική.
1: Όχι μυστική.
0: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να γίνει αλλιώς και έτσι οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ψηφίζουν για τη Δημοτική Επιτροπή. Τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η ψηφοφορία. Ότι εκεί θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Το έχουμε ξαναδεί. Η βασική αλλαγή εκτός Μεγάλου Αυρώπου θα είναι ότι την θέση του πρώην αντιδημάρχου τεχνικών έργων, του κ. Γιώργου Σαμάκη, θα πάρει ο νυν αντιδημάρχος ο κ. Δημήτρης Σπυριδάκης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, και μένουμε στο δημοτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, καθώς στο Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η παράταξη Ηράκλειο για σένα το θέμα του κέντρου αστέγων, που όπως είναι γνωστό δεν προσφέρει πλέον τη δυνατότητα διανυκτέρευσης, καθώς άλλαξε χρήση και φιλοξενεί το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας. Σύμφωνα πάντως με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ο Δήμος αναζητά ένα νέο χώρο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση σπιτιών στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Εργασία.
2: Το γεγονός ότι το κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου επί της ουσίας έχει πάψει να λειτουργεί αποτέλεσε μια αποκάλυψη του Κρέτα 24, η οποία εξέπληξε δυσάρεστα ακόμα και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανεκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων μετακόμισε πρόσφατα το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της Οδού Ανδρόγειο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος.
3: Πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη. Δυσάρεστη υπό την έννοια ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη και ο τέταρτος στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, δεν διαθέτει κέντρο αστέγων υπό τη μορφή που υπήρχε και λειτουργούσε, και να τονίσουμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για μια δημοτική κοινωνική δομή. Και λέω υπό την έννοια αυτή διότι προφανώς όλοι ευχόμαστε και το ευχάριστο θα ήταν μια τέτοια δομή να ήταν αχρίαστη.
2: Η παράταξη Ηράκλειο για σένα φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέτοντας μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με το πώς ακριβώς φτάσαμε στη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά και για το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά στο μέλλον της δομής.
3: Από τη στιγμή που το ζήτημα της αστεγίας υπάρχει, το μέγεθος του οποίου προφανώς και έχει διακυμάνσεις και προφανώς εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και πολλούς παράγοντες που μπορούμε και να συζητήσουμε, ο Δήμος Ηρακλείου θεωρούμε ότι έχει υποχρέωση, έχει καθήκον να διαθέτει ένα κέντρο διανυκτέρευσης για ομάδες συμπολιτών μας που είναι σε αδύναμη φάση, που το χρειάζονται.
2: Η επικεφαλής της παράταξης, Μαρία Καναβάκη, μίλησε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη επί του ζητήματος και εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της.
3: Αν όντως έτσι είναι, έως σήμερα που μιλάμε, τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις και εγκρίσεις, αν αυτές ήταν απαραίτητες και είχε όντως αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Ξέρετε, εγώ θέτω το θέμα στην πολιτική του διάσταση και στην κοινωνική του, αν θέλετε, και στην ανθρωπιστική του. Διότι ζούμε στο Ηράκλειο που βλέπουμε, ευτυχώς όχι πολλούς, όμως βλέπουμε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο, στο πάρκο Γεωργιάδη, τη στοά της Βικελέας.
2: Η κυρία Καναβάκη τόνισε πως δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να μην διαθέτει κέντρο αστέγων με δυνατότητα διανυκτέρευσης.
3: Δεν μπορεί λοιπόν να μην διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου, και θα μιλούσαμε σε άλλη βάση αν δεν υπήρχε και έπρεπε να στηθεί κάτι από την αρχή. Αλλά εδώ μιλάμε για μία δομή η οποία έχει πολιτικά υποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και χρηματικά, αν θέλετε, όταν λέω πολιτικά, όλα έχουν παρακλάδια, διότι ο προϋπολογισμός του Δήμου διέθετε κονδύλια για τη συγκεκριμένη δομή, κονδύλια για τη φύλαξη αυτής της δομής, ώστε να είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον και στελεχειακό δυναμικό.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε εκ νέου για το θέμα, το οποίο θα έρθει προφανώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αν θα εισακουστεί το αίτημα για να έρθει στο αμέσως επόμενο, Κώστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει εκεί η Δημοτική Αρχή.
0: Κάλεσε εντύπωση η αποκάλυψη που έγινε από την ίδια την κυρία Χοντάκη, εδώ που τα λέμε, στον Σκαϊκρήτη και μετά στο Κάρτα 24, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει σταματήσει εντελώς να παρέχει η διανυκτέρευση. Ξέραμε ότι έχει μετασχηματιστεί, ξέραμε ότι πια δεν λειτουργεί ακριβώς ως κέντρο αστέγων, αλλά πιστεύαμε ότι συνεχίζει να παρέχει τη δυνατότητα διανυκτέρευση σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πλέον ούτε αυτό συμβαίνει. Έχει μετακομίσει εκεί κανονικά η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής στην πραγματικότητα, γιατί το κτίριο στον Οδό Ανδρόγειο αντιμετώπισε

0: ένα πρόβλημα με καθίζηση. Έπεσε το ταβάνι, για να το πω απλά. Οπότε έπρεπε να στεγαστεί αλλού και επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Mm-hmm. Η παράταξη της κυρίας Καναβάκη θέτει μια σειρά σοβαρών ερωτημάτων που θα οδηγήσουν, όταν και εφόσον εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Για παράδειγμα, ποιος αποφάσισε ότι από όλα τα κτίρια και όλα τα γραφεία που έχει ο Δήμος Ηρακλείου, αυτό ήταν το μόνο που μπορούσε να φιλοξενήσει την κοινωνική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να καταργηθεί ουσιαστικά η δομή? Ήταν μια απόφαση η οποία προφανώς είχε επιπτώσεις, είχε συνέπειες. Αυτές τις ζήγησαν και αποφάσισαν ότι δεν είναι σημαντικές, το να μην έχει ένα υπνοτήριο επί της ουσίας ο Δήμος Ηρακλείου. Από ποια όργανα πέρασε αυτή η απόφαση? Τι έχει γίνει με το κέντρο αστέγων? Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό ερώτημα που θέτουν από την παράταξη Ηράκλειο για σένα. Mm-hmm. Όταν έκλεισε Σόντια, ξέραμε, μας είχε πει τότε δημάρχος ο κ. Σαγαράκης, ότι είχε πολλά προβλήματα αδειοδότησης, επειδή είχε αλλάξει και η νομοθεσία σε σχέση με τις δομές. Μας έλεγαν όμως τότε ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να αδειοδοτηθεί και να επαναλειτουργήσει κανονικά. Ανταυτού έκλεισε. Εντελώς. Ναι. Οπότε είναι ένα καλό ερώτημα τι έγινε μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί, γιατί δεν ελήφθησαν και αν, για ποιο λόγο έχει μείνει το Ηράκλειο χωρίς ένα κέντρο αστέγων. Γιατί ακόμη και αν πάνε όλα καλά και βρεθεί ο χώρος και ξεκινήσει να φτιάχνει ένα καινούριο κέντρο αστέγων, μιλάμε για μια πενταετία από τώρα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Ήθελα να σε διακόψω δηλαδή για να πω ότι εννοείται είναι καλοδεχούμενος ένας σχεδιασμός, αν υπάρχει. Πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι δημότες ποιος είναι αυτός σε σχέση με την αναζήτηση χώρου και την ενέργεια ενός νέου κέντρου. Αλλά αν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, για πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί? Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει ακόμα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Υπάρχει επί χάρτου θεωρητικά, δεν υπάρχει πρακτικά ακόμα κάτι.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει βρεθεί ο χώρος. Είναι σε χώρου. Πάντως, έτσι για να το ευθυμίσουμε λίγο, δεν έχουμε κέντρο αστέγων. Πολύ σύντομα θα έχουμε κοινωνικό κομματήριο πάντως. Έχουν τρέξει διαδικασίες. Στο κτίριο που ήταν στην οδό 1821 και στεγαζόταν το δημοτικό παντοπολείο, θα λειτουργήσει, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, κοινωνικό κομματήριο. Χρήσιμη δομή και αυτή. Αλλά εδώ που τα λέμε, το κέντρο αστέγων θα ήταν χρησιμότερο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Φωτιά ξέσπασε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι σε γκαράζ κατοικίας στην περιοχή της Σαμουδάρας. Στο σημείο έφτασαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 υπαλλήλους για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
2: Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ στην περιοχή της Σαμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο γήπεδο του Εγώη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.
3: Είμαι κάτοικος της Βαγιάς και συγκεκριμένα το σπίτι ακριβώς στο διπλανό είναι δικό μου. Η πυροσβεστική ήταν άμεση η ανταπόκρισή της. Υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς. Αυτό διότι τα σπίτια δίπλα-δίπλα, όπως βλέπετε, θα μπορούσε να έχει εκτραπεί η φωτιά στα παρακείμενα σπίτια και να έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν την πυροσβεστική και τους κάτοικους εδώ πέρα που ανταποκρίθηκαν.
2: Απ' την πυρκαγιά υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση και κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξαιτίας του περιστατικού σημειώθηκε και διακοπή ηλεκτροδότησης. Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, πριν προλάβει να επεκταθεί σε παρακείμενες κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις, αποτρέποντας έτσι σοβαρότερους κινδύνους. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον γκαράζ, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Πάρα πολύ γρήγορα η ανταπόκριση πυροσβεστικής και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι η φωτιά κατέσβησε, ας πούμε, σε γρήγορο χρόνο. Παρόλο που τις συνθήκες του καιρού δεν βοηθάν, οι βοριάδες είναι πολύ έντονοι και θα μπορούσε, ας πούμε, να επεκταθεί στα παραπάνω ξενοδοχεία και παραπάνω κτίρια.
1: εξαιρετικά ελκυστική σε ξένους επενδυτές παραμένει η αγορά ακινήτων του Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι προβλήματα όπως οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο αλλά και κληρονομικές διαδικασίες και διαφορές δυσκολεύουν τις αγοραπολισίες.
2: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, ωστόσο η ολοκλήρωση των αγοραπολισιών εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια.
4: Και από ξένους επενδυτές έχουμε ενδιαφέρον, αρκετό ενδιαφέρον θα έλεγα, για παραθαλάσσια, για μονοκατοικίες, ακόμα και για διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού, προκειμένου να τα μετατρέψουν και αυτοί σε διαμερίσματα Airbnb ή προσμίσθωση για επένδυση.
2: Παρά τη μεγάλη ζήτηση, η έλλειψη καθαρών ακινήτων, οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο, οι κληρονομικές διαδικασίες και τα ακινήτα που βρίσκονται δεσμευμένα από τράπεζες και funds δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.
4: Και εδώ θα πω ότι ενώ το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο για αγορά, τα διαθέσιμα καλά και ξεκαθαρισμένα ακίνητα δεν είναι πολλά. Δυστυχώς, όλα τα ακίνητα, τα περισσότερα ακίνητα που έρχονται και στα γραφεία μας έχουν προβλήματα είτε με το κτηματολόγιο, είτε με πιστοποιητικά κληρονομιάς, είτε οφείλουν σε τράπεζες, σε funds και είναι δύσκολο να αποδεσμευθούν.
2: Αυτό επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Ανατολικής Κρήτης Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφοντας μια αγορά που διαθέτει αγοραστές αλλά όχι πάντα ακίνητα έτοιμα να αλλάξουν χέρια.
4: Θα πω ότι ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές έχουμε περισσότερο για συγκροτήματα κατοικιών, εξοχικών κατοικιών. Ξέρετε, η εξοχική κατοικία ήταν το κομμάτι της αγοράς που είχε πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά κατά την οικονομική κρίση. Ανακάμπτει λοιπόν η εξοχική κατοικία. Ενδιαφέρον λοιπόν για εξοχικές κατοικίες, ενδιαφέρον για ξενοδοχεία πεντάστερα που όπως ξέρετε δύσκολα πολλούνται ή δεν πολλούνται αν θέλετε παραθαλάσσια πεντάστερα ξενοδοχεία.
2: Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει ιδιαίτερα έντονο και επικεντρώνεται κυρίως σε ακίνητα με τουριστική προοπτική.
4: Ενδιαφέρον επίσης για εκτάσεις παραθαλάσσιες, προκειμένου να αναγείρουν είτε ξενοδοχειακά συγκροτήματα είτε εξοχικές κατοικίες, και από τους ντόπιους ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας, βέβαια λόγω των υψηλών τιμών και στην πώληση των κατοικιών σήμερα, περιορίζουν τις απαιτήσεις τους σε λιγότερα τετραγωνικά.
1: Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα αγοράς και τους εμπόρους να δηλώνουν έτοιμοι να προβούν σε γενναίες προσφορές. Άλλωστε, όπως δηλώνουν, την τρέχουσα περίοδο βλέπουν τους τζίρους τους να παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Οικονομική ανάσα πάντως αποτελούν τα ψώνια για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, με τους ίδιους να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της καλοκαιρινής περίοδου.
5: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
6: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες ημέρες.
7: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
5: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
7: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο.

0: που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
1: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
3: Σε σχέση με πέρυσι πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο για παράδειγμα πώς ήταν?
0: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
1: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026.
4: Κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλώνουν στην τηλεόραση οι Κρέτα οι ιδιοκτήτες ταξί στο Ηράκλειο που βρίσκονται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωποι και με τους πειρατές, όπως τους ονομάζουν οδηγούς. Οι ίδιοι αναμένουν καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού και ταυτόχρονα ζητούν περισσότερους ελέγχους για αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
5: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι όσο κόσμος να έχει υγεία να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
6: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
1: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
5: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ηλεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
6: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Πού τηρείται? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, την Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
6: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι.

0: Με έλεγχο περισσότερο.
1: Σε αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των ανηλίκων, προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικού πατινιού από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, ενώ προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για όσους νοικιάζουν ή πολλούν πατίνια σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
2: Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
3: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο. Επομένως, σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο. Είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι. Επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
2: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
3: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
1: Σε αγώνα δρόμου για την εύρεση κατοικίας επιδίδονται εδώ και αρκετές ημέρες γονείς και νέοι φοιτητές που έχουν εξασφαλισμένη μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογιών την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αγορά ενοικίων πάντως παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς έχει ξεκινήσει και μαζί της αναβιώνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, η έβρεση κατοικίας.
5: Ήδη έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον για ανέβρεση φοιτητικής στέγης. Δυστυχώς δύσκολα είναι και φέτος, όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, όταν έρχονται οι φοιτητές και όχι μόνο για να ψάχνουν για διαμέρισμα. Όσοι φοιτητές ενδιαφερθούν τώρα νωρίς, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, θεωρώ ότι μπορεί να τακτοποιηθούν, να βρουν διαμερίσματα.
6: Να πούμε ότι όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας για τους φοιτητές, τόσο σε επίπεδο Ηρακλείου, όσο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
4: Στο Ηράκλειο, η ενοικίαση κατοικιών παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον επιβραδυνθεί.
5: Όσοι καθυστερήσουν και περιμένουν το Σεπτέμβριο να ψάξουν για φοιτητική στέγη, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση πολλά στην αγορά. Όσο υπάρχει αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, θα είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση στέγης και τα μισθώματα φυσικά παραμένουν υψηλά.
6: Το πρόβλημα αυτό είναι όλο ένα και εντονότερο, κυρίως μετά τον κορονοϊό.

0: και κυρίως μετά το καλοκαίρι του 2021, όπου αυξήθηκε η ροή των τουριστών στο νησί μας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες να στραφούν στην βραχυχρόνια μίσθωση, γυρίζοντας την πλάτη στη μακροχρόνια μίσθωση.
1: Για ένα διαμέρισμα 35 έως 40 τετραγωνικά, η πρόεδρος του Συλλόγου Μεστών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, σημειώνει πως οι τιμές διαμορφώνονται από 550 έως 600 ευρώ στο κέντρο της πόλης, ενώ περιμετρικά του κέντρου περίπου 500 ευρώ.

0: Βρίσκεται μεν στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή θα κυμαίνεται περίπου στα 550 με 600 ευρώ το μήνα. Εάν είναι περιφερειακά του κέντρου, αλλά κοντά στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι 500 ευρώ περίπου.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες κατοικίες διαθέσιμες για ενοικίαση σε μακροχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά δεν υπήρχαν διαθέσιμες κατοικίες τόσο για φοιτητές όσο και για αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και άλλους δημόσιους υπαλλήλους που ερχόντουσαν στο νησί μας κάθε Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τώρα εάν αυτό το πρόβλημα στην ουσία λυθεί είτε μέσω της ανέργεσης των φοιτητικών κατοικιών που θα λάβει η χώρα τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο.
2: Στα προάστια οι τιμές κυμαίνονται στα 400 με 450 ευρώ.
0: Ενώ εάν αυτό το διαμέρισμα βρεθεί σε κάποιο προάστιο, ας πούμε σε μια απόσταση 1500 μέτρων ή 2 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, αυτό το διαμέρισμα θα μπορεί να βρει σε μίσθωμα γύρω στα 400 με 450 ευρώ.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου, όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται το Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
5: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους, ήδη από την πρώτη ηλικίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουν επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
4: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει η νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
5: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
4: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
3: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Δημοτική Αρχή. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
2: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό, όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος.

0: Άρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
1: Κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου του Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, δυστυχώς εξ αρχής διαπιστώσαμε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα και πολύ σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά το υπόβαθρο της ανάρτησης. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ότι δυστυχώς η ανάρτηση, η οποία έγινε και όπως ξέρετε θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 27 Εβδόμου, απουσιάζουν από το χάρτη ουσιαστικά που παρουσιάστηκε πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινή ωφέλεια.
0: Παράλληλα, ο κύριος Γιαλιτάκης επισήμανε ότι δεν έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων ρέματα και κοινόχρηστοι χώροι, ενώ εντοπίζονται προβλήματα και στις δηλώσεις που αφορούν την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, οι αστοχίες σχετίζονται με τις διανομές που είχαν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επανεξέταση των στοιχείων.
1: Πολλά από τα ρέματα, τα οποία ως όφυλα δεν έχουν καταγραφεί. Επίσης, πολλά σχέδια πόλης, εφαρμογή του σχεδίου πόλης, δηλαδή κοινόχρηστοι χώροι, επίσης δεν έχουν αποτυπωθεί. Αλλά είδαμε και με μεγάλη έκπληξη πολλά προβλήματα σε σχέση με τις δηλώσεις για την περιβόητη ενότητα της Αλικαρνασσού αλλά και άλλων σημείων που έχει να κάνει με τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτό, ξέρετε, είναι και πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένο ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση, η οποία επιδιώκουμε και μάλιστα κορυφώνεται, θα έλεγα, η διαδικασία που είμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Όπως υπογράμμισε, οι διαπιστωμένες παραλήψεις καθιστούν αναγκαία την άμεση τακτοποίηση των λαθών, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές εμπλοκές και προβλήματα τόσο για το Δήμο όσο και για τους πολίτες που επηρεάζονται από τις δηλώσεις του κτηματολογίου.
1: Και άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει άμεση τακτοποίηση κεντρικά από το κτηματολόγιο και τις εταιρείες κτηματογράφησης σε όλα αυτά τα θέματα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε στη συνέχεια ουσιαστικά να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο νόμο τον οποίο ετοιμάζουμε. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε συνάντηση και με την διοίκηση του κτηματολογίου στην Αθήνα, αλλά και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, στο οποίο του μετέφερα αφενός τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει στην ανάρτηση του κτηματολογίου, αλλά και του μετέφερα το, θα έλεγα, συνολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, τόσο των ιδιοκτητών, όσο και των επιστημονικών φορέων, δηλαδή δικηγορικού συλλόγου και τεχνικού κόσμου, αλλά φυσικά και των Δήμων, στο να υπάρξει παράταση.
0: Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διορθώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες και παράλληλα να δοθεί παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων.
1: Η προσπάθειά μας εδράζεται σε δύο επίπεδα. Καταρχάς, να υπάρξουν οι διορθώσεις που είναι υποχρεωτικές και στη συμβατική υποχρέωση των αναδόχων της κτηματογράφησης σε σχέση με το υπόβαθρο, αλλά και να υπάρξει μια παράταση ώστε να προλάβουν όλοι οι πολίτες να κάνουν τις επίσης διόρθωσεις ή και τις ενστάσεις οι οποίες έχουν στις υποθέσεις τους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι μόλις χθες και 8 ημέρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν ζωντανό έναν άντρα περίπου 40 ετών. Επίσημα, οι νεκροί είναι 2.300, περισσότεροι από 11.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 50.000 είναι οι αγνοούμενοι.
1: Χιλιάδες εκτοπισμένοι κατοίκοι της Βενεζουέλας κοιμούνται σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια ή σε υπαίθριους χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

0: οποίοι σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 2.295 ανθρώπων και άφησαν περισσότερους από 11.000 τραυματίες.
1: Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas. En cuanto a las personas rescatadas, ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas.
0: Οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι συνέπειες των σεισμών έχουν πλέον εξελιχθεί σε σοβαρή υγειονομική κρίση, η οποία αν δεν τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο θα στοιχήσει ακόμα περισσότερες ζωές τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Η κατάσταση ανέδειξε τη χρόνια έλλειψη γιατρών στη Βενεζουέλα, αποτέλεσμα ετών οικονομικής κρίσης, ανεπαρκούς χρηματοδότησης και μετανάστευσης επιστημονικού προσωπικού.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Επίσημη μορφή πήρε πλέον η είδηση πως ο Νίκος Αθανασίου συνεχίζει με τα χρώματα του Όφη και τη νέα σεζόν. Η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως ο δανεισμός του επεκτείνεται για ακόμη μία χρονιά.
4: Κάτοικος Κρήτης θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Νίκος Αθανασίου, καθώς ο Όφη ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό έως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας τον περασμένο Φεβρουάριο και κατάφερε να εξελιχθεί άμεσα σε βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας. Αναλυτικά η ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την επέκταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή Νίκο Αθανασίου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός έως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός ήρθε στην Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο και στο διάστημα της παραμονής του αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ρόστερ της ομάδας μας με καθοριστική συμβολή τόσο στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος όσο και στην πορεία του Όφη στη Super League με τη συμμετοχή στα Playoffs 5 ως 8. Ξεχωρίζοντας αμέσως για την υψηλού επίπεδο αγωνιστική του ποιότητα, η παραμονή του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, κατά την οποία ο Όφη θα ζήσει μια ιστορική πρόκληση, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Με τον Νίκο Αθανασίου να συνεχίζει στα ασπρόμαυρα, η ομάδα διατηρεί στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με αγωνιστική ποιότητα, ισχυρή προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,97% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.505,37 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 301,13 εκατομμύρια ευρώ. 75 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων. Και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι, τα έχουμε περισσότερο ανάγκη και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκή. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκέα, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή, και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου, αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή, πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι.

0: και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά
0: τη διάρκεια. Έχω,
1: είπε και λειψιδρία, με προετοίμαση.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησε.
0: Αυτό υπονόησε.
1: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλου του Δήμου, όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μα. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για τον Δήμαρχο οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους. Των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στον Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην
1: καθομιλουμένη και κυρίως έτσι για να εκφράσει. Ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος, δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγέ, τι ζήταγες στη Λάρισα, εσύ ένα σιδέρεος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι ο ένας είναι 5 χρόνια περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι ψυχοθεραπεία. Είναι

0: Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται αν γυρίσεις πίσω το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Πριν, η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι...
1: Ξημέρι. Εντάξει, ναι, θα το ξεδιλίξουμε το κουμπάρι. Γεννήθηκα ο μπαμπάς...
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός... Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το... λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω
1: στη
0: Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά μετά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν το διαθέτουμε πλέον αυτό το πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: μαριά. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες και γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά,
1: ναι.
0: Βέβαια στην Κηπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του, το Μάνο. Ήτανε, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέρας,
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένη στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές, οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές με ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε. Προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε. Ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν. Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Και τα δύσκολα σε δώματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραλτ.
1: Στον Γκέραλτ. Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς. Είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι
1: έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάτς στη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο.
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι. Στην Τρίπολη και στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό. Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί, είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί...

0: είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά, που εντάξει, το κύπελλο θα μπει, συντροπιωθεί και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη, το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του, ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως, ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά. Εκεί πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό γλωσσολόγο. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγο.
1: Γλωσσολόγο,
0: βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλό και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα γιατί αυτή... λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό.
0: Εντάξει. Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα.

0: Έλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπων δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπων δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε το παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα, σωστό, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, από όλα.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα, Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας. Και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουν, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της, ας πούμε, περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: οικογένεια. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείχα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία, δηλαδή
1: η ομάδα έπεσε,
0: είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε, ανθρωπικότητα ψάχνουν να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπληρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφι είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφι σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίκτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει το μήνυμα.
1: Είχε την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι...
1: My way.

0: Είναι, okay. είναι προφανώς fair αυτό, είναι ναι. δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο, βέβαια που μαρτύρησες προηγουμένως το τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός, αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της
0: Β' Εθνικής. Και της Ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που... Εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα, υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές, ήταν στιγμές αγρίτη. Στιγμές αυτής της ομάδας ναι, τότε ναι, ναι. που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Ναι. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, κύπελο, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλα Ομποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος θα δώσει.
1: Θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσα να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησή του και μικροεπέκτασή του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του.

0: Μποκέρας ήταν ποδοσφαιριστής. Ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Είναι ένας έξυπνος παίκτης. Είναι δραστήριος στο γήπεδο. Είναι παντού. Με χαμηλών τόνων. Και είναι εργάτης. Δημιουργικός. Και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζει τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσβλέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις... Πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω,
0: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
0: Δεν
1: μ' αρέσει. Αλλά έχω συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι... Τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
0: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... Οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
0: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
1: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
0: το
1: λέει.
0: Το shut up and dribble που λένε
1: και
0: στην Αμερική.
1: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
0: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
1: Την έφαγα κυρίως...
0: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
1: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα

αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα.

0: η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ, ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο, δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθίνη, θα το ξέρει σίγουρα, ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο, που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, ας το καλύτερα την
1: άλλη
0: φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω, στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος, ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα.
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με την διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνεις ζάφτη, δηλαδή, τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι ναι, συμβαίνουν ναι, όλα αυτά. Όλες. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα.

0: εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
0: Αμυντικό σκάφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή... Είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι Φόδελε.
0: Είναι Ελ Γκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα. Είναι Ψιλωρίτης.
1: Είναι Αμουδάρα.
0: Είναι Αλμυρός. Ναι. Είναι Γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο 7ος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες?
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή, που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός, αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι
0: όλα
1: στίχημα,
0: αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά, με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσεις ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
0: εγώ
1: ο τόπος.
0: Δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση
0: σωστό. Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρες.

0: πάρα πολλές ανάγκες που είχε ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: οικειότητα.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: Σωστό.
0: Την εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντεύξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στη τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογή σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, μήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα, δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, λινοπεράματα που είναι τα πιο...
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι, οι ροές, οι δομές, τα προβλήματα.